τελικά για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ απ' το κορμί σου πως να σβήσει.

όλος ο κόσμος σου γεμάτος αμαρτία και πήρες άριστα και στην υποκρισία. Πυροβολείς, εξεπαθείς και δεν σε νοιάζει. Αυτό είναι πάντα που με σένα με τρομάζει. Είσαι αδιέξοδο που

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
4: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
4: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
4: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
4: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
4: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
5: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
6: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
11: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

μάτια σου δε θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75.

0: 2-10-95-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
1: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: Big FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

θέλεις να ξέρεις, τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Γρήμιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη,

0: Σκηνοθεσία Θέμης Μωμουλίδης.
1: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
0: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποτέ.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήγορα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρήβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
7: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
8: Η Μερούλα.
7: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
9: Μύρισε όλη η γειτονιά.
10: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
10: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
10: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
13: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
14: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
12: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
13: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
14: Φοβάμαι!
13: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
12: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
13: Μπράβο!
15: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
15: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
15: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
8: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
18: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
19: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
20: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνομαι, δεν θα σου κάνει καλό.

πάνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως

0: 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα.

0: Το νου σου στο δρόμο.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
5: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
5: Φοβάμαι.
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω το νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
9: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
10: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
9: και στο www.lavaenergy.gr.
10: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
11: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Εξαρθρώθηκε συμμορία γυναικών, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές με τη μέθοδο της απασχόλησης από καταστήματα, εμπορικά κέντρα και αγορές στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνελήφθησαν δύο γυναίκες 51 και 55 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται μία ακόμη συνεργός τους, η οποία ταυτοποιήθηκε και αναζητείται. Εξιχνιάστηκαν 17 περιπτώσεις κλοπών.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό του Ουσμπεκιστάν. Ενώ στις 5 το πρωί της Κυριακής, η Αλγερία αναμετράται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τη Δευτέρα στην Ολλανδία.

0: Το εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Είχα ξεχάσει τι είναι αυτό το ό,τι να είναι, ποιο είναι. Είναι το Σαββατιάτικο, ορίστε. Το Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι, την εκπομπή ενισχυτικής διδασκαλίας, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Να μην χάσουμε καιρό, παιδιά, καθόλου. Να πάμε κατευθείαν στην ενημέρωση για τους λαγοκέφαλους. Τους λαγοκέφαλους, χάρη στους οποίους η κυβέρνηση βρήκε έναν ακόμα τρόπο να επιδοτήσει μια επαγγελματική ομάδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είμαι κακός άνθρωπος, είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να προσφέρει στους άλλους και μόνον σε αυτούς 5,33 το κιλό το λαγοκέφαλο. Ένα επικίνδυνο είδος, πρέπει να εξαλειφθεί από τις, να εξαφανιστεί ή δυνατόν από τις θάλασσές μας, και γι' αυτό η κυβέρνηση δεν δίνει 5,33 το κιλό σε οποιονδήποτε μαζέψει λαγοκέφαλους, αλλά μόνο στους αλλοίς. Θέλω να πω, ρε παιδιά, άμα το ζητούμενο ήταν η εξαφάνιση των λαγοκέφαλων, δεν θα ήταν καλό να εμπλακούμε όσο το δυνατόν περισσότεροι? Λέω τώρα μια ιδέα, λέω. Ναι, όσο δυνατόν περισσότερο να τους εξαφανίσουμε μια ώρα αρχίτερα. Γιατί μόνο οι αλλοίς? Γιατί να πάω εγώ με τον Νίκο να πάμε εκεί να μαζεύουμε λαγοκέφαλους? Θα μου πεις, τι θα μαζέψεις τώρα, δύο άσχετοι? Εντάξει, και ένα και να πάρουμε 10 ευρώ ο καθένας. Γιατί όχι?
1: Μας
0: δαγκώσουνε, τους πατήσουμε κάτω τους. Θέλω να πω, δεν είμαι σόνι και καλά εναντίον των επιδοτήσεων επαγγελματικών ομάδων, για όνομα του Θεού. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και ευθέως, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς οι ψαράδες δεν πρέπει να κυνηγήσουν τους λαγοκέφαλους. Θέλω να πω, δεν τους κάνουν κακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, άμα δεν τους δώσει λεφτά η κυβέρνηση, θα τους αφήσουνε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σε καλή μεριά ημέρα να ευχηθώ, να πω και κάνα δύο tip. Ο λαγοκέφαλος, άμα τον γεμίσεις με άμμο, ζυγίζει βαρύτερα. Λέω, η χαλίκια. Δίνω μια ιδέα, ρε παιδί μου, λίγη άμμο σε κάθε λαγοκέφαλο, μπορεί η ψαριά μας να διπλασιαστεί. Αφού πάει με το κιλό και δεν είναι για κατανάλωση, να μας πάρουν χαμπάρι. Λέω, μια ιδέα δίνω. Τώρα, όχι ότι γίνονται αυτά στην Ελλάδα, για όνομα του Θεού, την λαγοκέφαλη μπαμπάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα, εντάξει, χωρίς πλάκα τώρα, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, παιδιά. Είναι πάρα πολύ σοβαρά με τους λαγοκέφαλους. Έχουμε έναν αρμόδιο κύριο. Δεν θα μπορούμε να πούμε το όνομά του, βέβαια, για την προστασία του, θα καταλάβετε γιατί. Κύριε μου, πείτε μας.
2: Πώς θα καταφέρουμε να εξαφανίσουμε την αλληλεία λαγοκέφαλους?
0: Μάλιστα. Θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία. Να παρακαλέσω τον κύριο Καραμαλή να μην μασάει τα τσίπς του δίπλα στον κύριο που θα... Sorry κιόλας. Αν μπορεί, ας πάει πιο πέρα να μασίσει. Λοιπόν, θέλουν κάποιοι να εξαφανίσουν την αλληλεία και έφεραν τους λαγοκέφαλους. Δηλαδή, οι λαγοκέφαλοι είναι κατασκευασμένοι.
2: Στα εργαστήρια. Μπόλικο πράγμα.
0: Να μην μασάει ο Καραμαλής, λέω. Τέλος πάντων. Μπόλικο πράγμα, κατασκευασμένοι. Τώρα, εμένα θα κάνω το συνήγορο του λογικού. Για λίγο, δεν είναι κάπως δύσκολο να κατασκευάσουμε ψάρια ο κροίδος? Και μάλιστα τώρα ψάρι που μοιάζει και με τον κερίδι. Δηλαδή, θέλω να πω, πόσο εύκολο είναι να το κάνεις αυτό?
2: Δεν είναι τίποτα για αυτούς. Όπως έχουν δημιουργήσει τόσα και τόσα στα εργαστήρια, σκουλίκια,
0: ναι,
2: καλικάτζαρους, δαιμόνια. Να κυκλοφοράνε τα ούφο με ηλικιώδεις ταχύτητες.
0: Γιατί εντάξει, τα απλά τα ούφο. Τα ούφα είναι σωστό. Τα απλά τα ούφα, εντάξει. Αλλά και με ηλικιώδεις ταχύτητες, εδώ θέλει εργαστήριο εξελιγμένο πάρα πολύ. Τους καλικατζάρους, να ορίστε, οι καλικάτζαροι. Που κοροϊδεύαμε τον άλλον της Νίκης που έλεγε ότι βγαίνουν οι καλικάτζαροι. Είναι κατασκευασμένοι και οι καλικάτζαροι, άρα δεν είναι αληθινοί. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί που φτιάχνουν όλα αυτά έχουν κάποιο σκοπό, κύριε μου.
2: Πώς θα κάνουμε τους ψαράδες να καταστρέψουν και όχι να πουλήσουν τις μαούνες, τα καΐκια, τις βαρκούλες, όπως καταστρέψανε την εξόριξη τα μηχανήματα αυτά με το λιγνίτι. τα ανατείναξαν. Τους δεν τα κρατήσανε.
0: Τους αλητές.
2: Για ουρανάγκης.
0: Για ουρανάγκης δεν κρατήσανε τα μηχανήματα μιας εξόρισης που πλέον αποδίδει ελάχιστα και η οποία εγκαταλείπει. Τέλος πάντων, τους αλητές. Τέλος πάντων, εκεί μας κατάντησαν οι αλητές. Θέλουν να καταστρέψουν οι αλήτες τα ψά. Έτσι, από κακία. Και μόνο, δεν υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο. Οπότε.
2: Οπότε η αντικατάσταση για τα ψάρια παλικάρια θα γίνει με τα μηχανήματα. Οπότε τα γελάδια, τα πρόβατα, τα λίγο λίγο.
0: Με μηχανήματα θα τα τρώμε.
2: Ότι ήρθε η αρρώστια αυτή,
0: ναι.
2: Σκοτώστε τα που λέμε τα ζώα, το ζωικό βασίλειο, και ήρθε η ώρα για τα ψάρια.
0: Ναι.
2: Και έλεγα μέσα μου, πώς θα τα καταστρέψουν αυτά αφού είναι δύσκολος ο ωκεανός, οι ωκεανοί είναι τεράστιοι. Και το χαροποιό εμφανίστηκε.
0: Το
2: λαγοκέφαλη.
0: Το χαροποιό εννοείται του χάρου, έτσι, όχι το, το χαρούμενο. Μάλιστα, θέλω να καταστρέψουν τα ψάρια, θέλω να καταστρέψουν τα γελάδια. Θέλω, αυτοί τι είναι, vegan? Να μην τα τρώμε, είναι για να μην, για μην τα τρώμε, είναι vegan. Α, είναι μια συνωμοσία των vegan που σκοτώνουν τα ζώα για να τα προστατεύσουν από το να τα φάμε. Τώρα, κάπως βέβαια ακούγονται λίγο, τώρα ξαναλέω, κάνω το συνήγορο του λογικού, κάπως παλαβά αυτά που μας λέτε. Θέλω να πω, είστε σίγουρος?
2: Υπήρχαν πολλά χρόνια
0: οι λαγοκέφαλοι?
2: Υπήρχαν ποτέ? Ποτέ.
0: Πολλά.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα,
0: όχι,
2: ψάρια.
0: Τώρα τα δεις εσύ.
2: Τώρα εμφανίστηκαν αυτά. Ναι. Γιατί τώρα και όχι εκατοντάδες χρόνια, χρόνια πίσω,
0: πίσω,
2: ξέρω εγώ, παλαιότερα.
0: Παλαιότερα. Ναι, τώρα πώς να το πούμε. Αυτό είναι εύκολο, θέλω να πω, να απαντηθεί. Λέγεται κλιματική αλλαγή. Ζεσταίνονται τα νερά, φεύγουν τα ψάρια. Αυτά ζούσαν πιο κάτω, από κάτω. Και τώρα ανεβαίνουν πιο πάνω. Ζεσταίνονται τα νερά και εδώ. Και σου λέει, καλά είναι και εδώ. Ας πάμε και εκεί. Κατάλαβατε, είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής. Αλλά να μην σας διακόπτω, συνεχίστε το παραλήρημα, παρακαλώ.
2: Είναι χειρότερα από τα πυράγχας. Είναι δηλητηριώδης. Τα πυράγχας, γιατί δεν εξαπόστειλαν πυράγχας?
0: Έλατε, για πες.
2: Μήπως τρώγονται? Έτσι λίγο στα πλάγια.
0: Τρώγονται τα πυράγχας.
2: Γιατί δώσουν αυτό το ψάρι, σου λέει. Και θα καταστρέψουν,
0: ναι,
2: τα ψάρια. Με αυτά θα τρέφονται. Και θα καταστρέψουν εντελώς την αλία. Να μην μπορεί κανένας να πάει να ψαρέψει.
0: Γιατί έχουν πρόβλημα με τους ψαράδες? Έχουν κόλλημα, είναι κάποιος κακός που θέλει να καταστρέψει τους ψαράδες? Θα καταστρέψω τους ψαράδες. Γιατί ο αφεντικό έτσι? Τέλος πάντων, μπορεί να είναι όπως τα λέτε. Κλιματική αλλαγή, κλιματική αλλαγή. Τώρα, Νίκο, που είπα κλιματική αλλαγή, εσύ που είχες ζήσει στη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ρωτήσω ευθέως από το ότι θα θέλω να ρωτήσω, γιατί το θέλω να ρωτήσω και καλά είναι η ανόητη Γερμανία. Αλλά θέλω να πω, κλιματική αλλαγή, πόσα χρόνια την ξέρουμε?
1: Αρκετά.
0: Ακούμε για την κλιματική αλλαγή, πολλά πρέπει χρόνια να προετοιμαζόμαστε χρόνια και χρόνια. Χρόνια.
1: Χρόνια.
0: Πόσο χρόνο παίρνει ένα Γερμανό να βάλει ένα air condition στο νοσοκομείο του? Θέλω να πω, δεν έχουν στα νοσοκομεία air condition.
1: Δεν έχουν.
0: Τι, πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Θέλω να πω, οι Γερμανοί που είναι έτσι, που είναι αλλιώς οργανωτικοί και τέτοια, έρχεται η κλιματική αλλαγή. Κάθε καλοκαίρι βράζουνε. Θα βάλετε air condition στα ξενοδοχεία? Όχι. Γιατί δεν? Όχι. Θα πεθάνετε? Όχι. Ναι. Ναι. Ναι. Να πεθάνουμε. Αρκεί να... Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι αυτή? Είναι βλαμμένοι, χαζοί.
1: Κανονικότατα.
0: Δηλαδή. Δεν ξέρω, είναι στο πλαίσιο αυτό που ο Γερμανός πάει ευθεία, ό,τι και να συμβαίνει, και αφού αποφάσισε πριν από 50 χρόνια ότι δεν θα βάλει air condition, συνεχίζει ό,τι και να γίνει,
1: ναι,
0: μέχρι να πέσει πάνω στον τοίχο.
1: Στην οτροπία του είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα.
0: Τι να ανοίξουμε τα παράθυρα? Κάνει χειρότερα. Να ανοίξουμε τα παράθυρα με κανονική θερμοκρασία. Στην κλιματική αλλαγή δεν ανοίγουμε τα παράθυρα, πρέπει να είσαι ανόητος. Και θέλω να πω, αν η κλιματική αλλαγή είχε ξεκινήσει πέρυσι, θα πω, οι άνθρωποι δεν προλάβανε. Δεν ήταν προετοίμαστοι, δεν έχουν air condition. Μετά από τόσα χρόνια, και δεν λέω στα σπίτια τους, α μην βάλουν στα σπίτια, να σκόψει το λαιμό τους. Σε νοσοκομεία που είχε αρρώστους, να μην βάζει air condition, είναι εγκληματικό. Τέλος πάντων, ωραία είναι να κουνάς το δάχτυλο στους Γερμανούς. Έχει μια άλλη ευχαρίστηση. Μουσική, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να φύγουμε από τους λαγοκέφαλους και τους γερμανοκέφαλους, να πάμε στην προστασία των πολιτών, την τάξη και την ασφάλεια, την οποία μας παρέχει κανείς. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η κυβέρνηση έχει κατεβάσει τα βρακάκια της και μέχρι τον Αστράγαλο. Γι' αυτό και δυσκολεύεται να περπατήσει, είναι λίγο πάει πιγκουινάτα. Και αυτό το επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά. Το βράδυ της ήταν η Κυριακή, ήταν η Δευτέρα, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Την επόμενη μάλλον μέρα, όταν ακούσαμε, τουλάχιστον εγώ που δεν ήξερα τι είχε γίνει, όταν άκουσα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κυρανάκη να λέει:
1: θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλη τη Νέα Δημοκρατία στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του. Ο οποίος θες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Και όλα αυτά τα καταδικάζουμε και θα τα σταματήσουμε μόλις γίνουμε κυβέρνηση, έπρεπε να συμπληρώσει ο Κυρανάκης. Εκατό-150 παραβατικοί χουλιγκάνοι κάνανε πορεία στο κέντρο της Αγίας Παρασκευής, ξεκίνησαν να πήγαν, Αγίου Ιωάννου. Και πήγαν και βανδάλισαν τη γειτονιά ολόκληρη και την παραγγελία ανενόχλητη, παιδιά. Θέλω να πω, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τόσο κατεβασμένα τα βρακιά της μπροστά στις συμμορίες των παραβατικών και των τραμπούκων, που τους αφήνει ακόμα και τους δικούς της, να τραμπουκίζουν ακόμα και τους δικούς της. Δεν μπορεί να προστατεύσει όχι τους απλούς πολίτες, ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής. Τον αφήνει στις ορέξεις των χουλιγκάνων, οι οποίοι, για να μας διασκεδάσει μάλλον ο Κυρανάκης, λέει, οι οποίοι θα συλληφθούν.
2: Είναι καταληψίες και τους έχετε αφήσει εκεί και κάθονται.
1: Όχι, δεν τους έχουμε αφήσει καθόλου.
2: Πώς δεν τους έχετε αφήσει.
3: Να πει μια κουβέντα, κύριε Σουστίνη. Να συλλάβει πάντως τους ποινικούς που γνωρίζεται, αν η πολιτεία γνωρίζει.
1: Θα συλληφθούν φυσικά.
3: Ότι εκεί υπάρχουν ποινικοί, έχει πάει η αστυνομία τους.
1: Βεβαίως έχει πάει. Βεβαίως έχει πάει. Και θα ξαναπάει όσες φορές χρειαστεί.
0: Μιλάνε για τα προσφυγικά, γιατί η αιτία του τραμπουκισμού, οι χουλιγκάνοι αυτοί υπερασπίζονται το δικαίωμα στην κατάληψη δημόσιων χώρων, δηλαδή της περιουσίας μας. Πήγανε κάποιοι και έχουν κλέψει την περιουσία μας, καταλαμβάνοντάς την. Έχουν τη συμπαράσταση του Δήμου Μπαχαλέων, Δήμου Αθηναίων θέλω να πω, Μπαχαλέων είναι το σωστό, και διαφόρων άλλων που εκμεταλλεύονται την αφέλεια των συμπολιτών για να παραστήσουν τους πονόψυχους. Και εκεί κρύβονται, όπως συνήθως συμβαίνει στις καταλήψεις στην Ελλάδα, και διάφοροι ποινικοί, τους οποίους και να έχεις, βεβαίως θα τους συλλάβουμε, γιατί η αστυνομία πάει συνέχεια εκεί και θα πάει όσες φορές χρειαστεί. Ποτέ η απάντηση. Να πω ότι εγώ είμαι κάπως αμφίθυμος για τα προσφυγικά, δηλαδή από τη μια καταλαβαίνω ότι ένα κράτος στοιχειωδό σοβαρού δεν μπορεί να επιτρέπει αυτό το χάλι στο κέντρο του. Από την άλλη είναι ωραία εικόνα και είναι εξαιρετικά περιγραφική της Ελλάδας η κατάληψη ανάμεσα στα δικαστήρια και τη Γάδα. Τη Γαδά. Εννοώ δηλαδή ανάμεσα στο αρχηγείο της Ελλάς, της Ελλάς του κυρίου Μιχάλη, όχι του Αλέξη, και τον Άριο Πάγο, υπάρχει αυτή η αιστεία της απόλυτης ανομίας. Αυτό όμως δεν είναι η Ελλάδα. Ένα μπάχαλο στο οποίο ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει με τις ευλογίες της κυβέρνησης, η οποία θυμίζω είναι 7 χρόνια. 7 χρόνια επί 365 μετρήστε μέρες, 3-7-21. Γύρω στις 200-300 μέρες. Πολλές μέρες. Τέλος πάντων, θα συλλάβει τους ποινικούς, είπε ο Κυρανάκης, και θυμήθηκα την τελευταία φορά που ο Κυρανάκης πάλι είχε ισχυριστεί ότι η αστυνομία θα επιληφθεί, το κράτος θα συλλάβει κτλ. Ήταν τότε, αν θυμάστε, το Φεβρουάριο, όταν τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών μας είχε αποκαλύψει μία δολιοφθορά που είχε γίνει, το θυμάσαι Νίκο, το σαμποτάζ τα τρένα που είχαν κόψει τα καλώδια και το κατήγγειλο ο Κυρανάκης και βγήκε, τους πιάζει η αστυνομία, τέτοιο, τους έπιασε. Η αστυνομία. Μη λέτε φλακίες, ρε παιδιά, πιστεύετε τον Κυρανάκη.
1: Είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν. Και η ελληνική αστυνομία από προχθές το βράδυ, μαζί και με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, είναι στο σημείο και κάνει άριστα τη δουλειά της. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι οι δράστες θα βρεθούν.
4: Είναι και άλλες υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνω. Γιατί ερευνούνται τα πάντα, όπως
1: καταλαβαίνω. Έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός.
0: Οπότε με το που ακούσε κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και δεν έγινε τίποτα. Δεν έπιασαν κανέναν φυσικά για αυτό το σαμποτάζ. Έτσι δεν θα πιάσουν κανέναν από τους παραβατικούς που κρύβονται, τους ποινικούς μάλλον που κρύβονται, γιατί παραβατικοί είναι όλοι οι καταληψίες, τους ποινικούς που κρύβονται στα προσφυγικά, δίπλα ακριβώς ανάμεσα στον Άριο Πάγο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε ένα άλλο σύμπαν, σε ένα παράλληλο σύμπαν, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρυσοχοΐδης, λέει:
5: η περιοχή ουσιαστικά ήταν ένα καθεστώς στο οποίο κυβερνούσαν οι αναρχικοί και οι βίαιοι. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα πουθενά.
0: Για τα εξάρχεια μιλάει, δεν υπάρχουν πουθενά αυτοί οι αναρχικοί και οι βίαιοι που κυριαρχούν, δεν υπάρχουν πουθενά. Εγώ να μην πω τίποτα, να ξαναβάλω τον Κυρανάκη να τον ακούσουμε.
1: Θα ήθελα να εκφράσω την αμέριστη και απόλυτη στήριξή μου και τη δικιά μου και όλης της Νέας Δημοκρατίας στον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, τα παιδιά του, ο οποίος χθες στο σπίτι του και όχι στο γραφείο του στην περιφέρεια δέχτηκε μία άνανδρη επίθεση από 150 αναρχικούς, η οποία ολόκληρη τη γειτονιά, τις πολυκατοικίες όπου ζουν οικογένειες, παιδιά, κανονικοί άνθρωποι, την έβαψαν με απειλητικά συνθήματα για τη ζωή του.
0: Ανενόχλητη. Όχι στην άκρη κάποιου, στην κορυφή κάποιου βουνού απομακρυσμένου, στην Αγία Παρασκευή. Κάνανε πορεία στην Αγία Ιωάννου. Ανενόχλητη. Γιατί η κυβέρνηση έχει κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στις συμμορίες. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν τα έχει απέναντι σε κανέναν ανεβασμένα τα βρακιά της, να πούμε. Τουλάχιστον.
6: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής αντιπρόσωπος.

0: ύπνο. Candia. Wake up in the Mediterranean. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνη, Κυποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πάντως και Βορείου Αιγαίου. Ναυαγοσόστρια 21 ετών νοσηλεύεται τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας μετά την κατάρρευση εχθές το απόγευμα του ναυαγοσωστικού πύργου λόγω των θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή της Νέας Ηρακλίτσας. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι νεκροί ανέρχονται στους 920, ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι, ενώ 3.360 είναι οι τραυματίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι εχθές το βράδυ χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Κηφισιάς, να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα την ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Οτινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην προστασία του πολίτη, αλλά εδώ δεν μπορεί να προστατεύσει ούτε τον Περιφερειάρχη Αττικής, του οποίου επιτέθηκαν το σπίτι και τη γειτονιά. Την πλήρωσε και όλη η γειτονιά. Κάτι συμμορίες τραμπούκων, οι οποίοι υπερασπίζονται το δικαίωμα στην παραβατικότητα, προκειμένου η αφορμή ήταν τα προσφυγικά, με τη στήριξη του Δήμου Μπαχαλαίων. Όλα αυτά. Ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τον ακούσαμε πριν να λέει ότι στα Εξάρχεια κάποτε κυριαρχούσαν αρχή και βία, γι' αυτά έχουν τελειώσει, δεν υπάρχουν πουθενά. Πουθενά. Μπορεί μόνο στην Αγία Παρασκευή, εκεί που είναι ο ανυπεράσπιστος από την κυβέρνηση Περιφερειάρχης. Και συνέχισε ο κύριος Μιχάλης.
1: Ας μην κάνουμε λοιπόν υπερβολές. Προσοχή, μην το στρίψουμε στη βία. Θέλει λίγο προσοχή σε όλα αυτά τα θέματα. Εγώ τα χειρίζομαι με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με ισορροπία.
0: Ναι, θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι καμία ισορροπία να χαϊδεύεις τους εγκληματίες. Δεν θέλει βία ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχει βέβαια τρόπος άλλος να επιβάλλεις τον νόμο, μπορεί να πει κάποιος. Εγώ θα διαχωρίσω τη θέση μου, θα πω με τον Μιχάλη. Υπάρχει και η δύναμη της σκέψης. Η δύναμη της πειθούς. Θα πεις στους εγκληματίες, μην εγκληματείτε, μωρέ, δεν τρέπεσαι. Και εκείνοι θα σταματήσουν. Είναι η κουβέντα με τη συζήτηση. Όχι βία, όχι βία. Προσπαθεί έντονα ο κύριος Μιχάλης να γίνει ο πρώτος υπουργός προστασίας του πολίτη που καταπολεμά το έγκλημα χωρίς να χρησιμοποιήσει βία. Που επιβάλλει τον νόμο χωρίς τη χρήση βίας. Δεν τα καταφέρνει. Αλλά προς το παρόν δεν ξέρουμε. Αργότερα μπορεί να τα καταφέρει. Ας περιμένουμε και θα δούμε. Όσοι επιζήσουμε. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήταν καλεσμένος του Άρη. Του στέλνανε και μηνύματα διάφορα ακροατές. Ένας λοιπόν από αυτούς έγραψε, επειδή λέτε για Εξάρχεια και αυτά, στα αστυνομοκρατούμενα, ηρωνικά το έλεγε αυτό, ο ακροατής Εξάρχεια, κάτω από την πόρτα μου δολοφονήθηκε ένας. Έγινε μια δολοφονία. Και τι απάντησε ο γίγαντας κύριος Μιχάλης?
1: Και το έργο βεβαίως θα γίνει. Δεν
2: διακύβει
1: μου.
2: Διακύβει ναρκωτικών, υπάρχει διάβαση συμμορίων. Προχθές δολοφονήθηκε ένας Τούρκος. Ναι, θέλω να πω ότι
1: ο Τούρκος δεν έχει καμία σχέση με τα Εξάρχεια ο Τούρκος. Αυτό απαντώ στον κύριο Κοκκινάκη. Απολύτως καμία σχέση. Προφανώς κάπου εκεί γύρω έμενε σε κάποιο ενίκιο Airbnb, ξενοδοχείο, δεν ξέρω, έμενε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ανήκει σε μια μαφιόζικη ομάδα και δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον αντίστοιχο απέναντι. Τούρκο πάλι.
0: Δεν είχε καμία σχέση με τα Εξάρχεια. Απλώς έμενε στα Εξάρχεια και η δολοφονία έγινε στα Εξάρχεια. Τι σχέση έχει με τα Εξάρχεια, θα μας τρελάνετε? Ο κύριος Μιχάλης εννοεί, μπορεί να εννοεί μάλλον, ότι δεν έχει σχέση με τους αναρχικούς εγκληματίες. Αλλά να ενημερώσουμε τον κύριο Μιχάλη ότι όποιος και να εγκληματεί μας είναι το ίδιο. Εμάς το πρόβλημα με τους αναρχικούς εγκληματίες δεν είναι ιδεολογικό, είναι πρακτικό. Μπορούν να είναι ό,τι θέλουν, αλλά σηκώνουν χέρι και κοπανάνε και εγκληματούν και τραμπουκίζουν. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είναι οι μαφιόζοι που θα πάρουν τη θέση τους, δεν είναι κάτι. Το ίδιο είναι. Πάλι εγκληματίες είναι που παίρνουν τη θέση άλλων εγκληματιών. Θέλω να πω. Πάλι στα Εξάρχεια και είναι κάπως περίεργο να λες ότι μια περιοχή έχει αστυνομία και ελέγχεται και να παίζουν πόλεμο οι μαφιόζοι. Είναι κάπως περίεργο, ή να τον επιλέγουν το μέρος εκεί, να το επιλέγουν μαφιόζοι για κατοικία. Κάτι λέει αυτό σε σχέση με τι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας μην χαλάσουμε τις καρδιές μας τώρα. Το βασικό είναι να μην υπάρχει, παιδιά, αστυνομοκρατία και αυταρχισμός. Εντάξει, άμα δολοφονούνται και μερικοί, άμα τραμπουκίζονται και μερικοί, άλλοι δεν τρέχει τίποτα. Να μην μας πούν αυταρχικούς είναι ο καημός μας.
1: Τα Εξάρχεια σήμερα είναι μια περιοχή κανονική. Έχει πια εκατοντάδες επιχειρήσεις. Πού τα είδε ο κύριος Κοκκινάκης όλα αυτά? Λοιπόν, προσοχή. Και επίσης, επαναλαμβάνω, δεν θα πάμε σε διαδικασίες ούτε αυταρχισμού, ούτε αστυνομοκρατίας.
0: Άμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη περιγράφει ως αυταρχισμό την επιβολή του νόμου, ο σώζονε αυτό, σωθεί το, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, και όποιος ζήσει, θα δούμε. Άμα του φαίνεται αυταρχικό το να επιβάλλεις έστω και με αυστηρότητα τον νόμο, αλλά τι τον νοιάζει, εκείνος στα Εξάρχεια μένει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με κύριο Μιχάλη, είναι αγαπημένος μου. Τον συμπαθώ στα αλήθεια, πρέπει να σας πω. Όχι, αλήθεια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Απλώς ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι, δεν θέλει να επιβάλλει τον νόμο. Δεν είναι κι εγώ. Αν μου πεις, θες να επιβάλλεις βουλαρίνη εσύ τον νόμο, που όχι, παιδιά, τι δεν. Ταυτόχρονα δεν θα έλεγα κάντε με υπουργό προστασίας του πολίτη. Αλλά θέλω να πω, σε όσο αφορά την επιθυμία για επιβολή, να επιβάλλει ο ίδιος τον νόμο, συμμεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις. Απλώς εγώ θα ήθελα να το επιβάλλει κάποιος άλλος. Ο κ. Μιχάλης λέει: δεν θέλω να τον επιβάλλει κανένας τον νόμο. Δεν μας αρέσουν αυτά. Μας αρέσουν οι αυταρχισμοί και η βία και η αστυνομοκρατία. Όχι. Βάλουμε λουλούδια στα μυαλά μας, καλά το λέω, και θα προχωρήσουμε αγκαλιασμένοι. Θα πάμε να συνετίσουμε τους εγκληματίες με τη δύναμη της πηδούς. Λοιπόν, τα τροχαία. Τα λέει ο κ. Μιχάλης επίσης. Να πω ένας άλλος λόγος που το συμπαθώ είναι ότι κάνει τις καταγγελίες του κανονικά. Δηλαδή δεν περιορίζεται από το ρόλο του. Δεν σου λέει, μα καλά, εγώ είμαι κυβέρνηση. Όχι, εγώ θα καταγγείλω. Που είμαι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι και πολίτης ταυτόχρονα. Δεν χάνει. Και έτσι λέει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ναι. Υπάρχουν ακόμα τέτοιοι. Όπως υπάρχουν και άλλοι που τρέχουν μέσα στη Βάρκιζα με 200. Ναι. Και την ίδια ώρα διασχίζουν το δρόμο παιδιά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι οι δρόμοι είναι πεδίο ανταγωνισμού. Ποιος θα τρέξει πιο πολύ. Είναι για αυτοί που κάνουν αγώνες μεταξύ τους με δίκυκλα και
0: πείτε τα, κύριε Μιχάλη.
1: Ναι, έχουμε ακόμα. Να μην ξεχνάμε το εξής, ότι επιχειρούμε και παλεύουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ατιμωρησίας δεκαετιών. Όπως σας το λέω. Δεκαετιών.
0: Πείτε τα, κύριε Μιχάλη. Μπράβο. Τα έξω από τα δόντια του στάπε. Τον καθρέφτη του. Γιατί από αυτές τις δεκαετίες, δύο ήταν αυτός υπουργός. Δεν ήταν. Και αυτό είναι το μεγαλείο του κυρίου Μιχάλη. Λέει, έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια ατιμωρησία δεκαετιών. Έχει συμβάλει ως ολίγης αυτό το καθεστώς. Δεν πρέπει να υπάρχει. Συνολικά πόσα χρόνια, 10 χρόνια να είναι υπουργός δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Μην είναι και παραπάνω. Αλλά ένα δεκάρι το έχει. Οπότε μέσα σε αυτά τα χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι της ατιμωρησίας, το μεγαλύτερο κομμάτι το δικό του. Θέλω να πω. Και μπράβο για την αυτοκριτική που κάνει. Μπορεί να μην τη λέει έτσι από σεμνότητα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αυτοκριτική. Μπαίνουν και οι κάμερες κάποιοι. Το ήταν έξω. Τι να δεις. Κλείσει ή θα ρίξουν. Γιατί και τώρα κόβουνε. Κάποιες κλήσεις κόβουνε. Τι σημαίνει αυτό. Το θέμα είναι να κόβουνε. Να φεύγουν έτσι και να μην υπάρχει. Εδώ τώρα πάει το ό,τι διότι το. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρουμε και αν θα μπουν αυτές οι κάμερες. Όχι πολλές. Αυτές είπαμε. Να ήταν κι άλλες. Πάει, φύγανε αυτές. Έφυγε ο διαγωνισμός. Θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Αυτά που σας έλεγα πριν κάνα χρόνο, 1,5. Δηλαδή, όχι επειδή είχα καμιά ιδιαίτερη ικανότητα, αλλά επειδή ζω εδώ και παρατηρώ. Ναι, να ζεις και να παρατηρείς, ξέρεις. Τώρα είναι κάποιες 300 που θα βάλει η περιφέρεια. Αλλά δεν είμαστε και ιδιαίτερα σίγουροι, έτσι δεν είναι.
1: Σε λίγες μέρες υποθέτω, λέω, ότι θα αρχίσουν να λειτουργούν οι 300 κάμερες για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότης.
0: Τώρα το υποθέτω, πάει στις λίγες μέρες, πάει στο θα λειτουργούν. Όπου και να πηγαίνει, το ίδιο είναι. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το που θα το βάλει στο υποθέτω. Άπαξ και έβαλε γιατί είναι πονηρός. Σου λέει, άσε τώρα να παίρνουν και να με παίζουν ότι θα μπαίναν οι κάμερες και δεν μπήκαν. Βάλε ένα υποθέτω και άμα σου πούν τίποτα, εγώ υπέθεσα. Δεν είναι ότι ήμουνα και εσύ, δεν κόβει και το χέρι του κιόλας και καλά κάνει. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, ο οποίος. Τώρα, αυτό είναι κάπως, γιατί αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να ξέρει τι προβλέπει ο ΚΟΚ για το πορτοκαλί, παραδείγματος χάρη.
1: Το ανακοινώσει ο κύριος
2: αυτομάτως κλήσεις. Αυτομάτως.
1: Απολύτως, ναι. Όπως γίνονται και με τις υπόλοιπες πειραματικές.
2: Γιατί με τις υπόλοιπες πειλωτικές. Πρέπει να τις ξαναγράψει η τροχία και να τις στείλει.
1: Δεν τις ξαναγράφει. Γίνεται μια διαλογή, ούτως ώστε οι αστοχίες, οι τεχνικές αστοχίες πολλές φορές, δηλαδή περνάει με ένα πορτοκαλί, ξέρω. Αυτό δεν πρέπει να σταλεί. Θα είναι άδικο και θα είναι και μια γραφειοκρατική διαδικασία και ταλαιπωρία για τον πολίτη.
0: Είναι άδικο, παιδιά, να σου έρχεται κλήση για μια παράβαση του ΚΟΚ. Γιατί το να περνάς με πορτοκαλί. Το λέει, μπορεί να μην το ξέρει ο άνθρωπος, υπουργός προστασίας του πολίτη είναι, γιατί να το ξέρει. Το να περνάς με πορτοκαλί είναι παράνομο. Έχει πρόστιμο 30 ευρώ. Με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση στην οποία το πορτοκαλί ανάβει σε τέτοιο σημείο που δεν είναι δυνατό να φρενάρεις. Χωρίς να δημιουργήσει κίνδυνο. Δηλαδή, αν ανάψει το πορτοκαλί 5 μέτρα αφού είσαι πριν περάσει το φανάρι και ανάψει το πορτοκαλί, εκεί δεν κόβεται. Κλήση. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις κόβεται κλήση. Διότι αν απέχεις από το πορτοκαλί αρκετά, ακόμα και αν δεν μπορείς να φρενάρεις, πάει να πει ότι δεν τρέχεις πολύ γρήγορα. Οπότε, Το να περνά με πορτοκαλί είναι κατά κανόνα παράβαση. Τώρα, γιατί το θεωρεί άδικο ο υπουργός να παίρνει κλίση για μια παράβαση, δεν ξέρω. Δεν του αρέσει το πορτοκαλί. Γιατί δεν καταργείται το νόμο, άμα είναι άδικο. Έχετε κώδικο οδικής κυκλοφορίας και λέει ο υπουργός είναι άδικο. Αυτό το μέτρο του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και δεν το καταργεί. Είναι σαν την ταχύτητα. Λέει, γράφει 80, πήγαινε 100-110, δεν σε γράφουμε. Βάλ το 100-110 τότε. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Όχι να είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε τροχονόμου ανάλογα με το πώς ξύπνησε και αν τσακώθηκε με τη γυναίκα του την προηγούμενη μέρα. Θέλω να πω, αυτά είναι τα πρώτα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση που θέλει κάτι να μεταρρυθμίσει. Συγγνώμη, άρχισα και εγώ τα ανέκδοτα τώρα. Επειδή έτσι δεν είναι. Φτιάχνουμε νόμο και λέμε, παιδιά, αυτοί είναι οι κανόνες. Βρήκαμε ότι αυτοί είναι δίκαιοι, τους άδικους τους φύγαμε γιατί τους λέμε άδικους. Τους παραμερίσαμε τους άδικους και κρατήσαμε τους δίκαιους και βάλαμε το σωστό. Και τώρα θα τους επιβάλλουμε και εσείς θα τους εφαρμόζετε. Εντάξει, παιδάκια, έτσι λειτουργούν οι κοινωνίες. Εδώ τώρα έχουμε ακούσει ότι δεν γράφουμε 30 χιλιόμετρα πάνω από το όριο ταχύτητας. Το πορτοκαλί είναι άδικο να σε γράφουν για το πορτοκαλί, οπότε γκάζωνε. Μόλις βλέπεις πορτοκαλί, γκάζωνε. Να μην σε πιάσει το κόκκινο. Τέλος πάντων, θέλω να πω, μην ελπίζετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι, έτσι δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι, παρότι παιδιά, οι τροχονόμοι τριπλασιάστηκαν.
1: Και η δύναμη της τροχέας, εγώ ήρθα και βρήκα μια τροχέα με 200 άτομα και τώρα είναι πάνω από 600. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια λοιπόν και θα συνεχίσουμε.
0: Ναι, τώρα... από πού να το πιάσω τώρα αυτό. Το πρώτο είναι ότι είχες αρκετό καιρό και πριν. Αλλά πες ότι ο προκάτοχός σου τα διέλυσε, τους έδιωξε όλους τους τροχαίους. Είναι πολύ λίγοι, 600. Θέλω να πω, ναι, αλλά τριπλασιάστηκαν. Είναι το γνωστό κόλπο που κάνουν πολλοί πολιτικοί. Σου λένε, αύξησε τόσο. Τους αύξησα κατά 300%. Τους τριπλασίασα. Αν ήταν ένας και τους έκανε 20, θα τους είχε 20πλασιάσει. Αλλά θα ήταν τρομερά λίγοι οι 20. Αντιστοίχως είναι και πολύ λίγοι οι 600. Πολύ περισσότερο όταν με μεγάλη ευκολία βρέθηκαν 1500 για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Θέλω να πω, όταν έχεις πριν από λίγο καιρό προσλάβει χωρίς κανέναν απολύτως λόγο 1500 άτομα για μια υπηρεσία που δεν λειτουργήσε ποτέ, είναι κάπως το ακούγεται, δηλαδή κάπως το να λες ότι έκανα τους 200-600 και είναι ελάχιστοι. Και αν ενδιέφεραν οι ζωές, δεν ενδιαφέρουν οι ζωές, το καταλαβαίνω. Είμαστε και 10 εκατομμύρια, δεν είμαστε και λίγοι. Εντάξει. Όχι 600, 1.600 θα είχες. Σιγά, 60.000 αστυνομικούς έχουμε. Που οι περισσότεροι υπηρετούν αλλού από εκεί που θα έπρεπε να υπηρετούν.
1: Η Αθήνα, η Αττική, έχει το 70% της εγκληματικότητας και των αναγκών. Και 10% η Θεσσαλονίκη, 80%. Το άλλο 20% ανήκει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως, δυστυχώς. Πάνω από τα 2/3 των αστυνομικών υπηρετούν στην επαρχία, στην περιφέρεια.
0: Δυστυχώς, παιδιά, γιατί το που υπηρετούν οι αστυνομικοί είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε τίποτα, εμείς κυβέρνηση είμαστε. Εμείς νομοσχέδια φέρνουμε, τα ψηφίζει το κόμμα μας. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για αυτά τα φυσικά φαινόμενα, όπως αυτό που είναι η υπηρεσία. Γιατί συμβαίνει αυτό το φυσικό φαινόμενο για το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως ένας υπουργός ή μια κυβέρνηση.
1: Γιατί είναι αυτά τα οποία έχουν νομοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και οι αστυνομικοί έχουν την δυνατότητα, το δικαίωμα από τον νόμο να μετατίθενται και να φεύγουν. Γιατί θέλουν να πάνε κοντά στους γονείς τους, στην πατρίδα τους και ούτω καθεξής. Ανθρώπινα πράγματα.
0: Ανθρώπινα πράγματα. Να κάθεσαι και να ξύνεις να ξύνεσαι στην ώρα του. Ανθρώπινο. Δεν υπάρχει πιο ανθρώπινο. Εγώ είμαι ο πρώτος που το θέλει. Οπότε το καταλαβαίνω. Ανθρώπινα πράγματα έχουν νομοθετηθεί πριν από δεκαετίες. Και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, είναι σωστό να αλλάξουμε την νομοθεσία. Παρότι είναι σε βάρος του κοινωνικού συνόλου αυτή η νομοθεσία. Το πιο αστείο δε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι. Ποιος είναι ο εμπνευστής αυτής της νομοθεσίας. Κατά δική του ομολογία, ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης είναι αυτό που έτσι λέει ο ίδιος. Έχει πει σε παλαιότερη συνέντευξη. Τώρα δεν έλεγε αλήθεια, δεν ξέρω. Αλλά είναι φοβερό, παιδιά. Μιλάει, λες και είναι, μιλάει για τη βροχή. Γιατί να κάνουμε, έβρεξε. Η ιδέα του να αλλάξει τον νόμο και να γίνει η αστυνομία κανονική αστυνομία, στην οποία το Υπουργείο, οι ανάγκες είναι αυτές που λένε που θα είσαι εσύ, εσύ θα είσαι στην Αθήνα. Γιατί έτσι σε θέλω στην Αθήνα, εδώ σε χρειάζομαι. Στο χωριό σου δεν σε χρειάζομαι. Το χρειάζεσαι εσύ βέβαια, δεν λέω. Και εσύ έχεις ψήφους και έχει και η οικογένεια. Βρε, ας τους να σκοτώνονται στην Αθήνα τώρα. Θα κάτσουμε εδώ, είναι ανθρώπινα πράγματα. Να πας, παιδάκι μου, στο χωριό σου, σκέφτεται ο κύριος Μιχάλης. Αλλά δεν έχει το θάρρος να πει τι ακριβώς σκέφτεται. Οπότε λέει ναι, διότι οι νόμοι από παλιά και δεν μπορούμε και τα λοιπά. Έχει λύσεις όμως. έχει λύσεις, γιατί όλο το θέμα πώς ξεκινάει, και να σας πω και τη μηχανή που έχει στηθεί χάρη και στον κύριο Μιχάλη. Είναι λοιπόν αστυνόμος, είναι εδώ, λέει: θέλω μετάθεση για το χωριό μου. Βεβαίως, παιδί μου, θα πας στο χωριό σου. Α, έχουμε ανάγκες στην Αθήνα. Να φέρουμε μερικούς από χωριό. Δεν μπορούμε να τους φέρουμε, είμαστε αστυνομία ελληνική. Όπου θέλουν υπηρετούν οι αστυνομικοί, εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αστυνομικούς και να πούμε: τώρα θα έρθετε εδώ. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι σώμα ασφαλείας στο οποίο δεν μπορούν να πούνε στους άντρες τους: θα έρθετε εδώ. Τέλος πάντων. Δεν μπορούμε. Τι να κάνουμε, να τους προσφέρουμε δύο φορές πάνω το μισθό. Και έτσι αυτός που ήταν στην Αθήνα και πήγε στο χωριό του ξαναέρχεται στην Αθήνα με μεγαλύτερο μισθό. Αφού τα λεφτά των κορόιδων υπάρχουν. Γιατί να μην τα αξιοποιήσουμε. Πώς θα λυθεί τώρα αυτό, γιατί είναι πρόβλημα από κάθε άποψη. Και οικονομικό, και πώς θα λυθεί.
1: Και αυτοί που είναι εδώ στην Αθήνα, τώρα πια προβλέψαμε να πηγαίνουν και αυτοί σε διάφορες δραστηριότητες, όπως τώρα η τουριστική περίοδος, έτσι ώστε να συμπληρώνουν και αυτό το εισόδημά του.
0: Και αυτοί που είναι στην Αθήνα θα τους στέλνουμε στην επαρχία με περισσότερα λεφτά. Πώς σας φάνηκε. Πληρώνεται κορόιδα για να κάνουν τα νταραβέρια τους με τους ενστόλους οι κύριοι της κυβέρνησης και αυτής και της προηγούμενης. Ο κύριος Μιχάλης δηλαδή, που κυρίως είναι σε αυτή τη δουλειά ανεξαρτήτως κυβερνήσεων.

0: Δεν είναι φοβερό. Είναι περισσότεροι στην επαρχία. Τι να κάνουμε, δυστυχώς. Δεν μπορούμε, αφού οι αστυνομικοί όπου θέλουν πάνε. Μπορεί να τους εμποδίσουμε να πάνε εκεί που θέλουν. Τι είναι, υπηρετούν σε κανένα σώμα ασφαλείας ή είναι τίποτα ένστολοι και θα τους πούμε πού να πάνε. Ήθελα να ρωτήσετε γιατί αλωνίζει το έγκλημα. Φανταστείτε, αστυνομικοί που μπορούν να υπηρετήσουν όπου θέλουν. Ταυτόχρονα αστυνομικοί ανυπεράσπιστοι έτσι και πάνε να επιβάλλουν τον νόμο με τη βία. Τα έχουμε πει. Με το που θα τραβήξει όπλο ο αστυνομικός, του φορούνται χειροπέδες. Και μετά εξετάζουν αν έπρεπε, αν δεν έπρεπε. Όχι, αλλά πρώτα χειροπέδες στον αστυνομικό. Στον οποίο έχουν δώσει το όπλο. Για διακοσμητικό φαίνεται. Επειδή ταιριάζει με τη στολή, να του βάλουμε και ένα όπλο. Να το χρησιμοποιεί. Όχι, βέβαια! Επειδή του δίνουμε το όπλο, πρέπει να το χρησιμοποιεί κιόλας. Έτσι και το χρησιμοποιεί, θα του βάλουμε χειροπέδες. Και θα δούμε αν έπρεπε ή όχι. Αργότερα. Αλλά πρώτα χειροπέδες. Να τον εδούν όλοι με τις χειροπέδες. Για να πάρουν το μήνυμα να μην το χρησιμοποιούν. Δεν γίνεται, παιδιά, όλα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαμε. Ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Ξεκινήσαμε αυτή την όλη την αναφορά με την εγκληματική δραστηριότητα στα προσφυγικά, δηλαδή τις καταλήψεις, τις καταγγελόμενες. Πώς τον έλεγε, το κάτι καταγγέλλεται, ότι και λογικό είναι, έτσι γίνεται συνήθως καταλήψεις, βρίσκουν καταφύγιο πολύ ποινικοί. Γενικά αυτή την εικόνα του, δεν θα έλεγα οίκου ανοχής, γιατί στους οίκους ανοχής υπάρχουν κανόνες, δεν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Στην ελληνική αυτή η εικόνα που υπάρχει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και την οποία στηρίζει ο Δήμος Αθηναίων. Πρέπει να σας πω, έβγαλε ο Δήμος Μπαχαλέων, ίσως είναι καλύτερο, υπήρξε ψήφισμα το οποίο υπήρχε μια απεργία πείνας. Κρατούσε, δεν θυμάμαι, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 140 μέρες. Που είναι για απεργία πείνας το ίδιο με τα 5 χρόνια, δεν είναι. Είναι για γκίνες πολύ. Και ξέδωσε ένα ψήφισμα ο Δήμος Μπαχαλέων, που λέει να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που έχει σχεδιαστεί να γίνουν στα προσφυγικά. Το ψήφισμα έχει πρωτεπρικό χαρακτήρα, δεν έχει λόγο ο Δήμος της Αθήνας για το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Αλλά ως διαμαγείας έληξε η απεργία πείνας. Με μια απλή προτροπή. Και η τέτοια μου ήταν, γιατί ρε Χάρη, δεν έβγαζες, τον είχες τον άνθρωπο και ταλαιπωρεί το τόσους μήνες. Άντως τον πρώτο μήνα να αργήσει ο άνθρωπος κανονικά, ήταν ανάγκη. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν ένα είχα παιχτεί στοιχήματα. Πόσες μέρες θα πάει. Τέλος πάντων, η αντιδήμαρχος Μπαχαλέων, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλοί, μια αντιδήμαρχος Μπαχαλέων, υποστηρίζοντας τις καταλήψεις, παρεπιπτόντως, μια και μιλάμε για Δήμο της Αθήνας, μιλάμε για Πασόκ, έτσι. Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι Πασόκ. Άρα το Πασόκ στηρίζει τις καταλήψεις των προσφυγικών. Γιατί δεν έχω ακούσει κάποια ανακοίνωση από το Πασόκ να λένε ο δήμαρχος κάνει δική του πολιτική, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση, μας αρέσει η επιβολή του νόμου. Δεν πολύ αρέσει ούτε στο Πασόκ η επιβολή του νόμου. Οπότε η αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μας λέει:
1: αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
2: Αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες, έτσι. Έχουν κάνει μια κατάληψη. Η κατάληψη.
1: Πρέπει να εκενωθεί η κατάληψη.
2: Πρώτα εκενώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση, τι θα κάνουμε.
0: Όχι, απλώς εκενώνει την κατάληψη και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δηλαδή, άμα σου κλέψουν το αυτοκίνητο, δεν λες πρώτα θα αυτό. Όχι. Βγάζουμε τον κλέφτη από το αυτοκίνητο και μετά κάνουμε ό,τι να κάνουμε το αυτοκίνητο. Το πουλάμε, το κρατάμε, το πάμε στο κταίο, το πάμε για σέρβις, ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Αλλά πρώτα βγάζουμε τον κλέφτη που έχει μπει μέσα. Λέμε. Γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα κάθε κατάληψη. Έτσι είναι μια κλοπή εδώ. Τους υπεύθυνους του Δήμου Μπαχαλέων δεν τους νοιάζει, γιατί δεν είναι δική τους η περιουσία, είναι δική μας. Είναι του δημοσίου η περιουσία, την οποία τη θεωρούν άξια κλοπής. Άμα είναι η δική τους, θυμίζω μόνο ένα από τα πιο ωραία περιστατικά του παρελθόντος, στο οποίο κάποια ευαίσθητη συμπολίτης, γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ ευαίσθητοι άνθρωποι, είχε υποστηρίξει μια κατάληψη. Έγραφε στο Facebook γιατί υπέρ της καταλήψεως και τέτοια. Μέχρι που συνειδητοποίησε ότι ήταν δικό της το κτίριο το οποίο είχε καταληφθεί. Τι έγινε μετά και που είναι η αστυνομία και να και οι μηνύσεις και να και τα τέτοια, γιατί είμαστε αριστεροί. Είμαστε υπέρ των καταλήψεων να κλέβουμε το δημόσιο χώρο, όχι όμως και τα δικά μας, όχι την ιδιοκτησία μας, παιδιά, να κλέβουμε από τα κορόιδα, όχι από τους συντρόφους. Αλλά με την αντιδήμαρχο Μπαχαλέων θα συνεχίσουμε, γιατί είπε και άλλα. Αυτό δεν ήταν τίποτα στο σταμάτη το Ζαχαρό. Αυτό το πρώτα να συζητήσουμε. Έχει πει και άλλα. Έτσι θα σας δώσω μια επικεφαλίδα. Παιδιά, άμα κάτι επιτρέπεται σε άλλες χώρες, και είναι παράνομο εδώ, να το κάνουμε και εδώ, αφού επιτρέπεται σε άλλες χώρες. Παραδείγματος χάρη, εμπόριο ναρκωτικών. Λέω εγώ, δίνω μια ιδέα. Υπάρχουν χώρες που επιτρέπεται. Στην Ολλανδία επιτρέπεται η χρήση, αλλά ένα κομμάτι του εμπορίου επιτρέπεται. Κάπως γίνεται αυτή η χρήση. Γιατί να το απαγορεύεται εδώ στην Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά περισσότεροι αντιδήμαρχος Μπαχαλέων μετά το ημίχρονο.

0: πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφουν ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε. Σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
12: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
12: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
12: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
12: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
13: καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Ναυαγοσωστικός πύργος στην παραλία. Η 21 ετών ναυαγοσώστρια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για παροχή πρώτων βοηθειών και παραμένει για νοσηλεία. Λόγω των θυελλωδών ανέμων κατέρευσαν εχθές το απόγευμα οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις παραλίες της Νέας Ηρακλίτσας, στις Γλάστρες του Παλιού και Καλαμίτσας, καθώς και στην παραλία Περιγιάλη στην Καβάλα. Συνεχίζονται στη Βενεζουέλα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμμια μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Τουλάχιστον 920 είναι, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί. Ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Την πρόθεσή του να καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στην Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από τη Ρόδο και την περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο της περιοδίας του στο νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση, τονίζοντας ότι με τις πολιτικές της ενισχύονται πάντα τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, ενοχαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα, βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα σε περίπτωση διακυβέρνησής του. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατάργηση των πανελλαδικών και αξιοπρεπείς αμοιβές σε παιδεία και υγεία. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν εχθές το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, ως αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα. Εχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βάνς τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται πλέον με βία. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή. Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν 4 Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα, την Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για τους βουλευτές Γκάς Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης. Η παρέμβαση έρχεται στον απόϊχο της επίσημης κοινοποίησης που έλαβε το Κογκρέσο από την κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεσή της να εγκρίνει πώληση κινητήρων αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων στην Τουρκία. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στο ύψος της Κηφισιάς να κινείται με 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
19: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας στο μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 6 Μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
21: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
20: Σίγουρα?
21: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
20: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
21: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
20: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
22: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
21: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
23: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
24: Τι κάνεις?
25: Καλά, με χαρά.
24: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
26: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
27: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Όπα!
28: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
29: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
30: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
31: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
32: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
33: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
34: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
35: Για το στηρίξα την προσπάθειά μας.
36: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
37: Μα!

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου, ό,τι να είναι, τρίτο από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, αντιδήμαρχος Μπαχαλέων στη συζήτηση με το Σταμάτη Ζαχαρό για την κατάληψη στα προσφυγικά. Η κατάληψη, θυμίζουμε, είναι παράνομο πράγμα. Είναι μια εγκληματική δραστηριότητα. Ενδεχομένως light εγκληματική δραστηριότητα, ενδεχομένως και όχι όταν οι καταλήψεις γίνονται καταφύγια ποινικών. Αλλά σε κάθε περίπτωση μια παράνομη δραστηριότητα. Μία από αυτές τις δραστηριότητες που μια στοιχειωδώς σοβαρή χώρα τις σταματάει, τις κόβει, ειδικά όταν αυτές λαμβάνουν χώρα δίπλα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και δίπλα και στον Άριο Πάγο, ανάμεσα. Είναι το τρίπτυχο. Το σύγχρονο είναι το τρίπτυχο κάτω στην Πανεπιστημίου που λένε. Το πραγματικό ελληνικό τρίπτυχο είναι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Άριος Πάγος, καταλήψεις προσφυγικών, Γαδά. Αυτό είναι το πραγματικά, δηλαδή καταλαβαίνεις και λες η Ελλάδα. Αυτό είναι. Που είχαμε μείνει στην αντιδήμαρχο Αθηναίων, η οποία λέει και τι πειράζει μια κατάληψη, ρε παιδιά, σε πείραξε, δεν σου έκανε τίποτα.
1: Ναι, όχι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάπτει το μέλλον των προσφύγων.
1: Μάλλον δεν είναι.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα μιας χώρας το μέλλον των προσφυγικών. Στην πραγματικότητα μας είναι αδιάφορος επί το πλείστον το μέλλον των προσφυγικών. Δηλαδή, λίγο ως κοινωνία μας νοιάζει περισσότερο άμα κρύβεται κανένας ποινικός εκεί μέσα. Ή μας νοιάζει περισσότερο αν κάποιοι κλέβουν δημόσια περιουσία χρησιμοποιώντας την για τον εαυτό τους. Αλλά ακόμα και αν δεν βλάπτεται τίποτα. Δηλαδή, άμα της κυρίας αντιδημάρχου της βουτήξει κάποιος το αυτοκίνητο και αρχίσει και κάνει βόλτες, θα της πει, μπορεί να της πει, κυρία μου, να μην με κυνηγήσετε, μην πάρετε την αστυνομία, να δεν το έχω τρακάρει το αυτοκίνητο, δεν παθαίνει τίποτα, όπως ήταν είναι. Θα σας το φέρω όπως ήταν. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, παιδιά. Γιατί το απόλυτο επιχείρημα υπέρ της κατάληψης είναι...
1: Η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
2: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη, ορίστε. Λέει τώρα, μωρέ, μιλάει, σε καμία. Δεν υπάρχει πουθενά που να επιτρέπεται να πας να καταλάβεις κάτι και να σου πούνε εντάξει, περάστε. Αλλά ούτε να έχει πάρει απόφαση η χώρα, η πολιτεία, ότι θα το κάνει κάτι αυτό, να είναι κάποιος μέσα και να του λέει η πολιτεία, εντάξει, αφού είσαι μέσα, σε αφήνω. Πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Θυμίζω είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν έγινε προψές. Λοιπόν, αλλά το βασικό είναι ότι σε άλλες χώρες, ας πούμε ότι σε άλλες χώρες είναι όντως, και λέει που δεν είναι αλήθεια. Σε άλλες χώρες είναι. Αυτό τι σημαίνει. Είναι μία που σημαίνει ότι, παιδιά, αφού σε άλλες χώρες επιτρέπεται, πρέπει να επιτρέπεται και στην Ελλάδα, ασχέτως τι προβλέπει ο νόμος. Εμπόριο ναρκωτικών και χρήση. Στην Ολλανδία επιτρέπεται. Τα coffee shops κάπως εμπορεύονται τα ναρκωτικά τους. Τα προμηθεύονται. Κάποιοι έμποροι τους τα πηγαίνουν. Άρα το εμπόριο ναρκωτικών στην Ολλανδία επιτρέπεται με κάποιο τρόπο. Άρα και στην Ελλάδα, άμα πιάσουμε κανέναν έμπορο ναρκωτικών, θα μπορεί να πει ο άνθρωπος, παιδιά, αλλού επιτρέπεται. Άρα αυτά είναι τα επιχειρήματα. Με αυτά έχουμε να κάνουμε ως χώρα και δεν φαίνεται να τα ξεπερνάμε. Δηλαδή, πράγματα που έπρεπε να τα είχαμε λύσει από τη δεκαετία του 80-90, εντάξει, καθυστερημένη χώρα η Ελλάδα, πιο μικρή, πιο έτσι, χωριό ας πούμε της Ευρώπης. Τι διάλογο, το 2000-2010 έπρεπε να έχει τελειώσει. Ήρθε και ένα ΣΥΡΙΖΑ από πάνω. Έπρεπε κάπως, όχι, εκεί. Η ψήφος των δημοτών της Αθήνας, των εγγεγραμμένων στους καταλόγους της Αθήνας, ας πρόσεχαν. Συνεχίζουμε με μέλος ανατρεπτικής συμμαχίας ή κάτι τέτοιο, τώρα δεν ξέρω. Πάλι στο Ζαχάρο που τους βρίσκει, παιδί μου, τι έχει εκτροφείο, έχει. Και λέει, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είναι, δεν είμαι και ειδικός επιστήμονας, τι επιτρέπει την κατάληψη. Ο νόμος την απαγορεύει, αλλά...
3: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης να υπάρχουν...
1: Στην Ελλάδα επιτρέπεται.
3: Όχι.
0: Όχι, αλλά τι σημαίνει, το επιτρέπουν οι πολιτικές. Το οποίο μπορεί να το πεις για οποιαδήποτε παραβατική και εγκληματική δραστηριότητα. Οι πολιτικές είναι που με ανάγκασαν να κλέψω. Οι πολιτικές είναι που ανάγκασαν να βιάσω. Η κοινωνία. Με αυτά όλα που τα λέμε για αυτό θα τα έχουν πει κανονικά, έτσι. Τα έχουμε. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Είναι παράνομο, αλλά βάσει, παιδιά, μια ιστορική συγκυρία.
1: Είναι παράνομο ή δεν είναι.
3: Είναι παράνομο βάσει ιστορική πολιτική συγκυρία. Θα μπορούσε να μην είναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει.
0: Όλα βάσει κάποια ιστορική συγκυρία είναι. Και ο βιασμό βάσει κάποια ιστορική συγκυρία είναι παράνομο. Πριν από αιώνε ήταν νόμο. Δεν είναι, υπήρχε η έννοια του βιασμού. Και η κλοπή το ίδιο. Και η δολοφονία. Όλα βάσει κάποιων ιστορικών συγκυριών αποφάσισε εξελισσόμενη η ανθρωπότητα. Είπε έτσι. Ότι είναι παράνομο. Έτσι και εξελισσόμενη η ανθρωπότητα είναι το να μπουκάρει σε κτίρια που δεν σου ανήκουν και ανήκουν σε άλλου είναι παράνομο. Έτσι η ιστορική συγκυρία, αυτό που ονομάζουμε εξέλιξη δηλαδή, τα έφερε και είναι έτσι κακό βέβαια γιατί δεν είμαστε και πολύ υπέρ τη εξέλιξη. Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλοι φίλοι τη εξέλιξη. Και εν πάση περιπτώσει μπορεί να είναι παράνομο παιδιά, αλλά να του αφήσουμε εκεί που είναι.
1: Ο νόμο τι λέει, είναι παράνομο ή δεν είναι.
3: Είναι.
1: Πρέπει να του βγάλουν έξω ή δεν πρέπει.
3: Όχι.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβα. Σταματάμε όποιον παραβιάζει τον νόμο. Τι χούντα είναι αυτή. Δυστοπία. Πραγματική δυστοπία. Και εν πάση περιπτώσει, και στη συζήτηση προχωράει με αυτό το σουρεαλιστικό τρόπο και καταλήγουμε στο γνωστό πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού, για το οποίο έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση. Ξαναλέω, είναι 7 χρόνια. Τίποτα άλλο αν δεν έκανε. Παρά μόνο ανέβαζε μάθημα οικονομικών στα δημοτικά, στο οποίο τα παιδάκια το πρώτο μάθημα που θα παίρνανε, γεια σας παιδάκια, τρίτη δημοτικού, δευτέρα, τρίτη, εγώ λέω τρίτη, κανονικά από την πρώτη θα έπρεπε αυτό, αλλά τρίτη δημοτικού, παιδάκια σήμερα θα μάθουμε το πιο βασικό μάθημα στην οικονομία. Αυτό είναι που βασίζεται όλη η ζωή εκεί. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν είναι δωρεάν. Τίποτα δεν είναι δωρεάν. Αν δηλαδή η κυβέρνηση είχε ασχοληθεί και μετά να τους μάθαινε τι είναι οι τράπεζες, τι κάνουν, γιατί είναι απολύτως χρήσιμες, γιατί χωρίς τον καπιταλισμό τώρα θα μαζεύαμε πατάτες και δεν θα είχαμε βέβαια ταυτοχρόνως και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, γιατί θα είμαστε όλοι φτωχοί ή ετοιμοθάνατοι. Οπότε δεν θα λέγαμε, α, γιατί ο μισθός μου, ο κατώτερος και αυτός και στην Ευρώπη και τέτοια, θα είχαν λήξει αυτά. Δεν θα τα είχαμε χωρίς τον καπιταλισμό. Να τους μαθαίναν δηλαδή πώς λειτουργεί η οικονομία και όλα αυτά. Η κυβέρνηση ευθύνεται στο ότι ακόμα θεωρεί τα θρησκευτικά πολύ σημαντικότερο από την οικονομία. Ίσως και γιατί και η κυβέρνηση για την οικονομία τα εναποθέτει στο Θεό. Κάνει, προσεύχεται. Λέει Παναγία μου, να μην γίνει κανένας πόλεμος, μην γίνει κανένα τέτοιο και πάμε κατά διαόλου. Εν πάση περιπτώσει, 7 χρόνια ξαναλέω, 7. Το πρόβλημα του οικονομικού αναλφαβητισμού οδηγεί σε τέτοιες αντιλήψεις.
1: Δεν το καταλαβαίνω, με μπερδεύετε.
3: Να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη ότι είναι παράνομο. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά.
1: Μισό
3: λεπτάκι. Να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να το συζητήσουμε μετά. Είναι κτίρια τα οποία ήταν έτοιμα για κατάρρευση, διασώθηκαν δωρεάν. Στεγάζονται άνθρωποι που θα ήταν στο δρόμο δωρεάν, χωρίς κρατικά έξοδα.
0: Ναι, τώρα είναι αυτό το πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα δεν αφήνουμε κάτι ότι είναι παράνομο και να συζητήσουμε. Δεν συζητιέται κάτι αν είναι παράνομο. Δεν είναι αντικείμενο συζήτησης το τι είναι παράνομο και τι όχι. Είναι κάτι ή είναι παράνομο ή δεν είναι. Τέλος. Ναι, δεν συζητάς. Τι είναι παράνομο, ναι, είναι. Τελείω συζήτηση. Τόσο κρατάει μια συζήτηση για το αν κάτι είναι παράνομο. Δωρεάν. Ένας δημόσιος χώρος που καταλαμβάνεται πρώτα απ' όλα για ποια είναι ρήπη, ετοιμόρροπα. Είναι σεισμός, θα φύγουν όλα. Και με αυτούς που έχουν μέσα και με τα πάντα. Οπότε δεν διέσωσε κανείς τίποτα. Αν ένα κτίριο θέλει το δημόσιο, δηλαδή όλοι εμείς, θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του. Και δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να ωφεληθεί από τη χρήση του επειδή κάποιοι το έχουν κλέψει, τότε το δημόσιο, εμείς δηλαδή, χάνουμε χρήματα. Και αυτό δεν είναι δωρεάν. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Εάν κάποιοι ασθενείς δεν παίρνουν την περίθαλψη που θα μπορούσαν να πάρουν, γιατί μέσα στο σχέδιο το για τα προσφυγικά υπάρχει και η δημιουργία δωματίων για τους καρκινοπαθείς του Αγίου Σάβα. Ειδικά δωμάτια που θα κάθονται εκεί, θα έχουν την περίθαλψη που πρέπει. Θα μου πεις, εμάς που είμαστε ευαίσθητοι και αναρχικοί και αριστεροί, μας ενδιαφέρουν οι καρκινοπαθείς, γεσμένους τους έχουμε. Πώς θα κάνουμε την κατάληψη είναι το θέμα. Αλλά λέω, πώς χάνει η κοινωνία. Οπότε η κατάληψη όχι μόνο δεν είναι δωρεάν, στερεί από την κοινωνία και χρηματικά έσοδα ενδεχομένως, αλλά και αυτό που θα μπορούσε να πει κανείς κοινωνικούς πόρους, δηλαδή στερεί κοινωνικό κράτος. Οπότε πρόβλημα. Αυτός ο οικονομικός αναλφαβητισμός. Ελπίζω, προσπαθήστε όσοι έχετε παιδιά να τους το μάθετε. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία. Υπάρχουν δημόσια. Και τα δημόσια τα πληρώνουμε όλοι. Και γι' αυτό πρέπει να τα φροντίζουμε και να τα προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Και να μην κάνουμε αυτό που κάνει η ΕΡΤ. Τώρα που το θυμήθηκα, το ξέρεις ότι αγοράσαν εισιτήρια για τον τελικό. Για να πάνε του Μουντιάλ. 77.000 δώσανε σε εισιτήρια. Είναι ακριβά τα εισιτήρια. Τους τσακώσανε και λένε, α, θα τα δώσουμε σε διαγωνισμό. Αυτό. δεν τρέπεστε, ρε. Όπου είναι γελίο γιατί εισιτήριο Μουντιάλ σε διαγωνισμό και άντε και κερδίζεις. Πώς θα πας.
4: Πώς θα πας.
0: Με τι λεφτά θα πας. Πού θα βρεις να μείνεις. Που δεν θα υπάρχει ξενοδοχείο ούτε εδώ ούτε στο δρόμο δεν θα μπορείς να κοιμηθείς στη Νέα Υόρκη τότε. Δηλαδή άκου παπατζηλίκι που σκεφτήκανε. Ότι α είναι για διαγωνισμό. Πλήρωνε κορόιδο. Πόσο είναι, νομίζω έκαναν μια συμφωνία με μια εταιρεία 600 χιλιάρικα, 700 χιλιάρικα. 14 τρίλεπτα επεισόδια στο YouTube και 8.000 αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι αυτό, αυτό είναι ΕΡΤ, φίλε μου. αυτό είναι το πόσο σέβεται, γιατί λέγαμε για το δωρεάν, το πόσο σέβεται η κυβέρνηση το δημόσιο χρήμα. Καθόλου. Μηδέν. Τίποτα. Οπότε το τρίπτυχο. Αριοσπάγος, κατάληψη, αστυνομική διεύθυνση. Γιατί αυτή είναι η Ελλάδα και όλοι αυτοί μαζί σας έχουν χεσμένους. Μουσική.

0: Έτσι είναι λίγο. Ελπίζω να μην κάνω λάθος τον αριθμό των αναστήσεων. Αλλά γενικά η ΕΡΤ είναι ένα πρόβλημα. Γενικά ο τρόπος είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό. Εμένα εγώ είμαι υπέρ, έτσι. Δεν θέλω να. Γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε. Εγώ είμαι υπέρ. Γιατί δουλεύω σε αυτές τις δουλειές. Δεν θέλω να υπάρχουν 5-6 ακόμα 10 μαγαζιά που να πεις παραπάνω. Όσα παρισσότερα μαγαζιά, τόσο καλύτερο για μένα και για τη δουλειά. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν τόσες ΕΡΤ. Απλώς θέλω να πω, είναι ένα θέμα. Σκεφτείτε, και μια και μιλάμε για ΕΡΤ, το άλλο σκανδαλώδες. Η ΕΡΤ έχει, πληρώνουμε, δίνουμε κάτι όλοι μας, υποχρεωτικά. Εντάξει, πίσω είναι δημόσιο, το δημόσιο το πληρώνουμε όλοι μαζί. Γιατί έχει διαφημίσεις. Δηλαδή είναι κανάλια που ο αριθμός τους είναι τεράστιος σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας. Δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα. Είναι καλό όμως για τον πληθυσμό των δημοσιογράφων. Μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, εγώ τα θέλω όλα δικά μας, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους λέω. Μην είστε πλεονέκτες. Και η οποία έχει μία χρηματοδότηση υποχρεωτική. Ταυτοχρόνως στερεί από ιδιωτικά κανάλια που δεν την έχουν αυτή τη χρηματοδότηση με το ζόρι και υποχρεωτική, κομμάτι από τη διαφημιστική πίτα. Είναι τεράστιο αυτό το κομμάτι? Όχι. Αλλά είναι ένα κομμάτι. Θέλω να πω να πληρώνουμε. Αλλά όχι, διαφημίσεις άσε, μην προβάλλεις διαφημίσεις. Αφού σε πληρώνουμε. Και θυμάστε τι είπε ο υπουργός Μαρινάκης με τα λεφτά που περισσεύουν. Δεν θυμάσαι, Νίκο? Δεν προσέβαλω κανένα διαγώνισμα καμιά μέρα, θα μείνετε όλοι στην ίδια τάξη. Ότι τα λεφτά που περισσεύουν, επειδή η κυβέρνηση είναι. Θα δίνονται.
1: Στους
0: εργαζόμενους της ΕΡΤ. Αντί να επιστρέφουν σε αυτούς που τα πληρώνουν και να με ορίσετε, δεν τα χρειάστηκα όλα αυτά τα λεφτά σου, γιατί το χειρίστηκα σωστά το πράγμα, πάρε πίσω τόσα. Όχι. Στους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Θα λέω ως μπόνους. Θα λέγει το μπόνους των κορόιδων. Είναι λίγο εκνευριστικά όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα είναι και αστεία. Πασόκ και προσφυγικά. Το Πασόκ. Το Πασόκ ως επιτοπλίστων μέσω του Δήμου Αθηναίων φαίνεται να είναι υπέρ των προσφυγικών, υπέρ των καταλήψεων. Τώρα, σύμφωνα με τον σύντροφο Χριστίδη, τα πράγματα είναι πιο πασοκικά, δηλαδή είναι υπέρ των πάντων. Πώς ξεκινάει η συζήτηση? Πασάρει το Δήμο, πριν πάρει ο Δήμος οποιαδήποτε θέση.
2: Είστε υπέρ της εκένωσης των προσφυγικών.
3: Εν προκειμένου του Δημάρχου Αθηναίων. Αυτό λοιπόν το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι να μετακυλεί τα προβλήματά της σε άλλους. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι η διοίκηση. Αν είναι δουλειά του κ. Καρδαλιά.
1: Πάντως στα προσφυγικά.
3: Εάν είναι αυτός δουλειά. Έχει πάρει αποφάσεις ο Δήμος Αθηναίων για τα συγκεκριμένα ζητήματα πάρα πολλές φορές.
0: Εντάξει, ο Δήμος δεν είναι δουλειά του. Παίρνει, κάνει ψηφίσματα θεωρητικά, όπως και το τελευταίο. Έχει ένα δίκιο ο σύντροφος Χριστίδης. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην το θέλει που κυβερνάει. Ή να μην το συνειδητοποιεί. Τις έχουν περάσει 7 χρόνια, αλλά δεν είναι και πολύ σίγουροι. Αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, δεν κυβερνάει το Πασόκ. Ό,τι γίνεται στη χώρα, αυτό που γίνεται στα προσφυγικά, αυτό που γίνεται στα εξάρχεια, η επίθεση στο Χαρδαλιά, αυτό που γίνεται στην ΕΡΤ, τα κονδύλια, οι αναθέσεις, όλα αυτά, είναι Νέα Δημοκρατία. Ό,τι και να λένε και να κάνουν οι άλλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι που είναι στην κυβέρνηση. Οπότε έχει ένα δίκιο εδώ ο Χριστίδης, ο Δήμος λέει έχει πάρει θέση, ρωτάμε το Πασόκ τι θα πάρει θέση, μπλα μπλα μπλα, γίνεται κουβέντα και φτάνουμε στη θέση του Πασόκ.
3: Εδώ έχουμε μιλήσει για ζητήματα τα οποία χρειάζονται και προστασία μιας κουλτούρας η οποία υπήρχε για πολλά χρόνια, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση κάνουμε τα απαραίτητα έργα.
0: Και υπέρ των καταλήψεων, η κουλτούρα που υπάρχει μερικά χρόνια και την οποία θέλει να προστατεύσει το Πασόκ είναι τις παραβατικότητες και των καταλήψεων. Αυτό λέει, παιδιά. Το Πασόκ θεωρεί κουλτούρα που πρέπει να προστατευτεί.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής, να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
5: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
5: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
5: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
4: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
4: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
4: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά μέσα στα σχέδια.

0: 6945-6947-60.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
5: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
6: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Σίτζετς ήρθαμε, 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρα από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε μένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
13: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
12: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
13: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βασίλειος Βιωτίας. Νωρίτερα εστάλη προληπτικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Επιχειρούν ισχυρές επιγείες και εναέριες δυνάμεις. Ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε πως επλήγει από βλήμα άγνωστης προέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Την είδηση γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, τονίζοντας ότι το τάγκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του, ωστόσο όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, τουλάχιστον 920 είναι οι νεκροί, ενώ ξεπερνούν τους 50.000 οι αγνοούμενοι. Στους 3.360 ανέρχονται οι τραυματίες. Συνελήφθησαν στην Κρήτη ανήλικοι 15 και 16 ετών, οι οποίοι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυραν και εγκατέλειψαν με τη μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν μία 36χρονη γυναίκα που εκκινεί το πεζί στην περιοχή Πόρος του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, να εκινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρων την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα την ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Κοτεινά. Είναι Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Σμαραγδής εναντίον Νόλαν. Η σύγκρουση γιγάντων. Με αφορμή φυσικά την Οδύσσια, με την... όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι παντού ωραία η Ελένη. Κάνουμε και μια Οδύσσια με την όχι και τόσο ωραία Ελένη. Είμαστε συμπεριληπτικοί. Δεν βάζουμε μόνο ωραίες, γιατί το θέμα δεν είναι αν είναι μαύρη ή άσπρη. Που είναι και αυτό λίγο, διότι, εν πάση περιπτώσει, άμα ασχοληθούμε με ένα μύθο της Ιαπωνίας, δεν θα βάλουμε ερυθρόδερμους, δεν θα βάλουμε Ινδιάνους να. Είναι της Ιαπωνίας ο μύθος. Τι να κάνουμε. Τώρα ο μύθος αυτός είναι της Ελλάδας, δεν βάζουμε μαύρους κανονικά, αλλά πες να πάει στο διάλογο, σιγά και τι έγινε να πούμε. Ασύ. Βάλε μια Χάλε Μπέρι.
1: Έλατε.
0: Βάλε μια, είπα τόσες ωραίες. Δηλαδή βάζει αυτό. Δηλαδή είπαμε να μην είναι Ελένη. Να είναι, αλλά να είναι ωραία. Τουλάχιστον. Εδώ ούτε Ελένη είναι ούτε ωραία είναι. Δηλαδή μιλάμε για, τέλος πάντων, ξέρει καλύτερα από τον Όμηρο Νόλαν. Όχι όμως από το Σμαραγδί, παιδιά. Γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εδώ, δεν ξέρω αν εδώ είναι το σχέδιο. Και ευτυχώς υπάρχει ο Γιάννης ο Σμαραγδής να αντισταθεί.
2: Προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς τα ιερά και τα όσια ότι είναι, προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα λέγανε ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη.
0: Πιο παλιά ότι η μοίρα είναι μαύρη. Μου λέει η μαύρη στο σταθμό του Μονάχου και με πέταξε άχου η μαύρη μοίρα μου. Μάνα λέγανε διάφορα με τους μαύρους. Αλλά θα αντισταθούμε. Δεν θα αντισταθούμε εμείς. Θα αντισταθεί ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Θα συνεχίσει να κάνει κακές ταινίες. Παιδιά, τους δείξει αυτός. Να τους δείξει. Καλές ταινίες. Κακές ταινίες εγώ. Και όποιος αντέξει.
2: Τον πονηρό τρόπο που αν είναι έτσι ο Νόλαν είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση τελικά του ελληνικού των Ελλήνων.
0: Ναι, βέβαια, πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε πει πιο τέτοιο, ότι οι μύθοι και η ελληνική ακόμη είναι παγκόσμιοι, ανήκουν σε όλο τον πλανήτη. Και αυτό, γι' αυτό είναι σπουδαίοι. Αν ήταν μόνο δικοί μας και δεν ενδιαφέραν καθόλου άλλους, θα ήταν ασήμαντοι. Εν πάση περιπτώσει, έχει πλάκα το ότι ο Γιάννης ο Σμαραγδής, ο οποίος έχει στις ταινίες του ως επιτοπλίστων παραποιεί κάπως την ιστορία, ενοχλείται που παραποιείται ένας μύθος. Καλό είναι να μην παραποιείται τίποτα, παιδιά, έτσι δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, εμένα η ένστασή μου, σας ξαναλέω, είναι ότι όχι στο μαύρη, είναι στο ότι δεν είναι ωραία. Και δεν είναι περιορέξιος κολοκυθόπιτα. Ωραία Ελένη πρέπει να είναι επίπεδου Μόνικας Μπελούτσι. Να είναι Σαρλίζ Θερόν. Να είναι, δηλαδή, με ένα δεν μ' άρεσε ούτε η ξανθιά που είχαν βάλει άλλοι. Δηλαδή, μια ωραία κοπέλα είναι, αλλά δεν λες ότι είναι πω, Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό. Δηλαδή, πρέπει να είναι Παναγιά μου, τι πράγμα είναι αυτό, η ωραία Ελένη. Ναι. Να μένεις έτσι. Ναι, ναι. Να είσαι γκέι και να λες, έκανα λάθος όλα αυτά τα χρόνια. Για άλλα, ναι. Δεν θέλω να πω. Μαύρη, μαύρη. Ωραία όμως. Να είναι να τη βλέπεις και να λες ο Παναγιά μου. Αυτό. Όχι να λες ο Παναγιά μου. Είναι, δηλαδή αυτό είναι. Γραπτά είναι το ίδιο. Αλλά όταν θέλω να πω, μήπως το γραπτό χάθηκε λίγο Νόλαν. Δηλαδή μήπως έγραφε στο casting director. Θέλω μία που να λες αχ Παναγιά μου. Και είναι αχ Παναγιά. Βλέπει ο άλλος. Θέλω μία που να λες όχ Παναγιά μου. Και έτσι καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Μπας περίπτωση. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, πάμε στα ευχάριστα. Ομόνοια, παιδιά, πόσο χρόνο έχω, Νίκο?
3: 4 λεπτά.
0: 4 λεπτά, πάρα πολύ γρήγορα. Αλλάζει το πολιτικό κλίμα, έχει φύγει η οξύτητα και η τοξικότητα. Με κοιτάς παραξενά. Μιλάω με αποδείξεις μόνο. Δεν λέω ότι μου κατεβαίνει. Και τόσο πολύ που ο Κυρανάκης, παιδιά, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πλέκει το εγκόμιο του Τσίπρα. Δηλαδή, τι λέμε όλοι? Ο Τσίπρας είναι ο ίδιος, δεν έχει αλλάξει, απατεώνας, ο ίδιος τοξικός, αρρηβίστας, αδίστακτος, έτσι δεν λέμε?
3: Ναι.
0: Ε?
3: Ναι, έτσι λέμε.
0: Εμείς.
3: Ναι, εμείς.
0: Κυρανάκης έχει άλλη άποψη. Κυρανάκης λέει, παιδιά, δεν είναι αυτό. Έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Δεν είναι αυτός που ήταν.
4: Έχει συνειδητοποιήσει ίδιος και ο ίδιος ο Τσίπρας ότι οι ιδέες αριστεράς έχουν ετηθεί. Και άρα λοιπόν έρχεται να φέρει επιχειρηματίες, επενδυτές, ανθρώπους που έχουν τελειώσει ιδιωτικά ξένα πανεπιστήμια, ανθρώπους οι οποίοι είναι της λεγόμενης αγοράς. Πράγματα για τα οποία είχε μια αλλεργία στο παρελθόν.
0: Ενώ τώρα τα αγκαλιάζει, τα φέρνει. Είδατε, βρε, δεν είναι τόσο κακός ο Τσίπρας. Πασχίζει Μήνες να κάνει ο άλλος rebranding, δεν τον πιστεύει κανείς. Και έρχεται ο Κυρανάκης και λέει: εγώ θα σε βοηθήσω. Εγώ θα τους πω πόσο έχεις αλλάξει. Και νομίζω ότι το λέει για κακό, ρε παιδιά. Τον έχετε και για έξυπνο μερικοί. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Και συνεχίζουμε.
4: Θυμηθείτε τι έλεγε για τις επενδύσεις. Για το ευρώ. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για τους επιχειρηματίες. Για όλα αυτά τα οποία ήταν τα πολιτικά διλήμματα της κάλπης του 15. Αυτά λοιπόν τελείωσαν.
0: Εντάξει ρε, να ψηφίσουμε Τσίπρα, πώς κάνεις έτσι? Ω Παναγία μου, μα άκου τι, μα θέλει να ψηφίσουμε Τσίπρα, θα ψηφίσουμε Τσίπρα. Αν φαγώθηκες, δεν έχει τελειώσει αυτά, δεν τα πιστεύει πια και τα τέτοια. Όχου. Λοιπόν, το βλέπει αυτό ο Αλέξης. Τώρα, ο Κυρανάκης μπορεί να καταλάβει. Μπορεί να το κάνει επειδή βλέπει ότι η αντιπολίτευση βοηθάει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια. Λέει, α, δώσω κι εγώ ένα χέρι, ρε παιδί μου, να τους δώσω κι εγώ κάτι. Να τους πω ότι το rebranding είναι αληθινό. Δεν είναι μουσι. Όντως έχει αλλάξει ο άνθρωπος, δεν είναι αριστερός. Τώρα, το ότι λέει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ως κακό το ότι ο Τσίπρας δεν είναι πια αριστερός. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά τώρα δεν είμαστε και ψυχίατροι. Το βλέπει λοιπόν ο Αλέξης. Και λέει, α, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πόσο έχει αλλάξει το κλίμα. Θα ανταποδώσω. Δεν μπορεί να μου λένε τόσο καλά λόγια, ας πούμε, να με. Θα βοηθήσω κι εγώ. Θα πω πόσο καλά τα έχει καταφέρει η Νέα Δημοκρατία στην οικονομία.
1: Η δημοσιονομική δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από το 2019 και μετά είναι τέτοια που δεν δημιουργεί καμία ανάγκη για αύξηση φόρων προκειμένου να ικανοποιηθούν όλες οι επιδιώξεις που μέχρι τώρα εμείς έχουμε εξαγγείλει. Δηλαδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως. Υπεραποδίδει πάνω από τα επλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Τώρα τε μπερδεύτηκα. Πριν άκουγα τον Κυρανάκη, λέω να ψηφίσω Τσίπρα. Τώρα ακούω τον Τσίπρα, εντάξει, θα ψηφίσουμε Κυριάκο, ρε Αλέξη. Πάει τόσο καλά την οικονομία. Πω, τι οικονομία έχει κάνει, ρε Κυριάκο. Πω, φαντάζομαι να βγαίνει ο Τσίπρας να λέει πόσο καλά πάει η οικονομία, φανταστείτε τι γίνεται. Πω. Γι' αυτό σας λέω, έχει αλλάξει, παιδιά, έχει φύγει η τοξικότητα. Είναι ο ένας, όχι εσείς, μα εσείς είστε, όχι εσείς είστε το καλό, όχι εσείς, παρακαλώ, περάστε, όχι εσείς θα περάσετε, όχι εσείς, περάστε, περάστε, ας, και οι δύο. Τέλος πάντων, αυτά, τελειώσαμε.
3: Όχι,
0: τι.
3: Έχεις λίγο ακόμα.
0: Τι, λίγο ακόμα να κάνω τι.
3: Να πεις κάτι.
0: Να πω κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα. Να συνεχίσουμε με άλλον έναν Τσίπρα. Προλαβαίνουμε άλλον έναν, έτσι. Ναι. Να διαλέξω έναν, γιατί είναι αυτά που έχω κόψει αρκετά. Α, το τρία που μ' αρέσει. Να τελειώσουμε με κάτι φοβερά χιουμοριστικό. Παρακαλώ.
1: Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
0: Εγώ! Δύο! Άμε δύο στους δύο εδώ! Και, Αλέξη, άμα πάρουμε ένα τηλεφωνικό κατάλογο, τον ανοίξουμε στην τύχη σε μια σελίδα και βάλουμε το δάκτυλο τυχαία σε κάποιο όνομα, το πιο πιθανό είναι να σε θεωρεί ανέτοιμο. Δηλαδή, να τα πάρω έτσι όπως μου έρχονται. Παραμύθια για το με ένα νόμο και ένα άρθρο έξω από τα μνημόνια. Παίξιμο της Ελλάδας στα Ζάρια. Κοντά στην καταστροφή, δημοψήφισμα, στο οποίο ξεγελάω όσους ψήφισαν αυτό που τους είπα να ψηφίσουν. Μετά, πούλημα όλων των παλιών μου συντρόφων, το οποίο εξακολουθεί μέχρι και σήμερα. Μετά, προσπάθεια να κλείσω κανάλι ώστε να περιορίσω τον αριθμό των τηλεοπτικών καναλιών για να μπορώ να τα ελέγχω εύκολα. Και για να μπορώ να τα ελέγχω ακόμα πιο εύκολα, θέλω να δώσω και έναν στον κολλητό μου επιχειρηματία. Δύο υπουργοί, οι οποίοι είναι καταδικασμένοι, ο ένας για παράβαση καθήκοντος και ο άλλος για παρεμβάση στη δικαιοσύνη. Σκευωρία Νοβάρτης. Σε αυτά μου λένε τώρα έτσι, τσακ μπαμ. Θέατρο στο μάτι. Με 100 τόσους νεκρούς και ο Τσίπρας να παίζει θέατρο. Ότι δεν ξέρει τι γίνεται και α, πείτε μου και εμένα. Αχ, τι να κάνουμε, να βοηθήσουμε. Έχουν πεθάει. Καεί 100 τόσα άτομα. Αλέξη, είσαι φοβερά ανέτοιμος και το ξέρουμε όλοι. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει ότι. Γιατί κανένας δεν το λέει κατά πρόσωπο. Και εγώ, άμα πήγαινα και τον έβλεπα και μου λέει είμαι ανέτοιμος, θα του έλεγα. Και τι είναι ανετοιμότητα, μωρέ Αλέξη μου τώρα, τι είναι, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Οπότε θέλω να πω, μπορεί του ανθρώπου να μην του λένε κατά μούτρα και εγώ δεν θα μπορούσα, αλλά τώρα που δεν με βλέπει και με ακούει ίσως, Αλέξη είναι φοβερά ανέτοιμος. Και το ξέρουμε όλοι, Αλέξη μου. Πρώτα απ' όλα, ακόμα δεν μας έχεις πει πού βρίσκεις τα λεφτά για το κόμμα και το Ινστιτούτο. Η απάντηση συνήθως εδώ είναι: το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έχουν χρέη. Ναι, οκ, okay, έχουν. Μεγάλα και τα ξέρουμε και τα ξέρουμε. Εσύ σε ποιον χρωστάς? Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ. Δεν τον ρωτούν και στις συνεντεύξεις. Οπότε τέλος, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Για πρώτη φορά με την Καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Δευτέρα 10:30. Φταίνε ωραίο οι γυναίκες που έχουμε υπογεννητικότητα. Εννοείται πως φταίμε. Τι συζητάμε τόση ώρα? Βγήκαν τα στοιχεία της Ερστάτ που δείχνουν ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα έπεσαν σχεδόν 4% μέσα σε ένα χρόνο. Και αλήθεια, αγαπημένο μου ημερολόγιο, κρύβεται στα σχόλια των αντρών. Διαβάζω κάτω από την είδηση ένα σχόλιο το οποίο λέει το εξής. Ο μέσος άντρας, δηλαδή το 80% και πάνω, είναι για τη σημερινή γυναίκα ανύπαρκτος και αόρατος. Οι γυναίκες, ακόμα και αυτές πολύ κάτω του μετρίου, αλλά και αυτές άνω, στοχεύουν στους ίδιους top 20% άντρες. Η άλλη για να λέγεται. Έχουν κάνει έρευνες, Tinder, OkCupid, όλες αυτές οι εφαρμογές που είναι για να γνωρίζεις κάποιον και να βγαίνεις ραντεβού, dating εφαρμογές σε πάση περιπτώσει, που δείχνουν ότι το 80% των γυναικών κυνηγάει το ίδιο κορυφαίο 10% των αντρών. Αυτούς με το τέλειο προφίλ, το τέλειο status και το πορτοφόλιο. Μάλιστα, αν αναλύσεις τα likes στο Tinder με βάση την οικονομική επιστήμη, ο δείκτης ανισότητας Gini εκεί μέσα είναι στο 0,58. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά των σχέσεων ψηφιακά είναι πιο άνηση και πιο άδικη από το 95% των πραγματικών οικονομιών του πλανήτη. Είναι πιο άνηση ακόμα και από την οικονομία της Βενεζουέλας. Αλλά θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Το να ρίχνουμε το δημογραφικό στον εγωισμό των γυναικών είναι απλά το τέλειο άλοθη για να κρύψουμε την πραγματικότητα. Διότι ακόμα και αν αύριο το πρωί κλείναμε όλα τα apps, όλα, τα πάντα, και βρίσκαμε τον έρωτα της ζωής μας, πώς ακριβώς θα το κάνει το παιδί όταν το ενίκιο θέλει έναν ολόκληρο μισθό? Πριν από μερικές δεκαετίες, να επιθυμίσω, ένας μέσος μισθός δημοσίου υπαλλήλου, με όλα εκείνα τα επιδόματα, επί Πασόκ κλπ., έφτανε για να ζήσει τετραμελής οικογένεια, να ξεπληρωθεί τριάρι στην Αθήνα, να χτιστεί διόροφο εξοχικό στο χωριό και να κυκλοφορήσει και μία μερσέντα. Σήμερα, δύο μισθοί μαζί, με τρία πτυχία ο καθένας, δεν φτάνουν καλά-καλά για τον νίκη ενός μοιοπογείου και μια συνδρομή Netflix, αν δεν θέλεις και όλα τα άλλα. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά δεν θα το ρίσκα να κάνω ένα παιδί σήμερα. Τρίτη, 3 το μεσημέρι. Δεν ασχολήθηκα καθόλου με την άποψη της Μαρίας Χριστιανού για τις γυναικοκτονίες και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ασχοληθώ με αυτό σήμερα. Λοιπόν, η κυρία Χριστιανού θίγει μια πολύ λεπτή αλήθεια. Όταν ο νόμος αντιμετωπίζει μόνιμα μια ομάδα, επικειμένες γυναίκες, ως απριόριο ευάλωτη, υπάρχει ο κίνδυνος αντί να την ενδυναμώσει, να την καθυλώσει τη συνείδηση του κόσμου ως το αδύναμο φύλο που χρειάζεται προστατευτισμό. Η προσέγγιση της αυτή είναι βαθιά εξωτική, να το πούμε, ότι η γυναίκα είναι αυτοτελής, ισότιμος, ενήλικας. Από καθαρά δογματική άποψη τώρα, έχει ένα δίκαιο, διότι στην Ελλάδα η ποινή για την ανθρωποκτονία είναι ισόβια. Δηλαδή, το έγκλημα της ανθρωποκτονίας είναι άφυλο. Είτε σκοτώσεις άντρα, είτε σκοτώσεις γυναίκα, τη μεγαλύτερη ποινή θα πάρεις. Επομένως, το να φτιάξεις ένα νέο άρθρο που θα λέγεται γυναικοκτονία δεν θα άλλαζε κάτι στη διάρκεια της φυλάκισης του δράστη. Το πρόβλημα, βέβαια, στην Ελλάδα δεν είναι η λέξη του νόμου, αλλά είναι και η εφαρμογή τους και πάρα πολλές φορές ταλαιφωρητικά. Έχουμε το ρατσιστικό έγκλημα που αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση σε έγκληματα τα οποία έχουν να κάνουν π.χ. εξύβριση, σωματική βλάβη και όλα αυτά. Αν, ας πούμε, επιλέξεις το θύμα σου με βάση ένα χαρακτηριστικό φιλής, φίλου, και εγώ δεν ξέρω τι που εσένα δεν σου αρέσει. Ναι, όντως αυτό λειτουργεί ως επιβαρυντική περίσταση. Αλλά στην ανθρωποκτονία δεν υπάρχει κάτι πιο πάνω από την ισόβια κάθριξη. Τώρα, αυτό που κάνει η Χριστιανού και είναι και πολύ τυφλό το σημείο της άποψής της, είναι ότι μπερδεύει το ευάλωτο με το στοχοποιημένο. Δηλαδή, το επιχείρημά της ότι ο όρος γυναικοκτονία τοποθετεί τη γυναίκα σε ευάλωτες ομάδες λόγω της σωματικής της διάπλασης, θα μπορούσαμε να το πούμε άστοχο. Η γυναικοκτονία δεν εισάγεται επειδή η γυναίκα είναι βιολογικά πιο αδύναμη, αλλά επειδή στοχοποιείται λόγω του κοινωνικού της ρόλου κατά βάση. Οι γυναίκες δεν πεθαίνουν επειδή είναι ευάλωτες, αλλά επειδή κάποιοι άντρες ανατράφηκαν να πιστεύουν ότι οι γυναίκες τους ανήκουν. Όρος δηλαδή αυτός αναδεικνύει το κίνητρο και όχι τη βιολογική αδυναμία των γυναικών. Επίσης, λέγοντας ότι όλα είναι ανθρωποκτονίες, είναι σαν να λέμε ότι όλα είναι εγκλήματα. Αν ακολουθήσουμε όμως αυτή τη λογική, δεν θα έπρεπε να έχουμε ούτε και το ρατσιστικό έγκλημα, όπως ανέφερα. Όταν ένα έγκλημα έχει συγκεκριμένα δομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, π.χ. οικία βία, ιστορικό κακοποίησης, έλεγχος κλπ. Το να το ονομάζεις απλώς ανθρωποκτονία κρύβει την παθογένεια κάτω από το χαλί. Και βλέπουμε την κυρία Χριστιανού να μιλάει με αυτή τη λογική της ουτοπικής ισότητας. Θέλει μια κοινωνία όπου άντρες και γυναίκες είναι απολύτως ίσοι απέναντι στο θάνατο και στο νόμο χωρίς κάποιον ιδιαίτερο διαχωρισμό. Όμως, η εγκληματολογική πραγματικότητα τη διαψεύδει, διότι οι άντρες στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο δεν δολοφονούνται από τις συντρόφους τους επειδή θέλησαν να τις χωρίσουν, ούτε επειδή, ξέρω εγώ, φόρεσαν κάτι που δεν άρεσε στο σύντροφο. Οι γυναίκες, ναι, και τον αρνούμαστε τον όρο, ακόμα και όταν γίνεται με τις καλύτερες προθέσεις όπως της Χριστιανού, στερεί από την κοινωνία το βασικότερο όπλο της, που είναι πιο το να ονοματίσει το πρόβλημα και να μπορέσει να το λύσει. Οπότε, οι άνθρωποι που ζητάνε την αναγνώριση του όρου θεσμικά είναι πιο πολύ λόγω μιας εγκληματολογικής προσέγγισης, για να μπορέσουν οι αρχές να καταγράψουν αυτά τα περιστατικά και να μην τα βάζουν όλα κάτω από την ομπρέλα του όρου ανθρωποκτονίας. Τετάρτη, 4.30 το απόγευμα. Λοιπόν, αν νομίζατε ότι η νυχτερινή ζωή της Αθήνας παίζεται στα μεγάλα κλαμπ της παραλιακής ή στο Γκάζι, είστε βαθιά νυχτωμένοι. Λοιπόν, μία νέα μελέτη που έβγαλε το ΚΕΦΗΜ, το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που λίγο πολύ όλοι ξέραμε, ότι το πιο hardcore after hours club της πόλης είναι η Βουλή των Ελλήνων. Ξέχνα τα mainstream ξενύχια.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 3.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: 9, 4, 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημερινό, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία Υπέρ Σαμπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λουά Πετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα της ημέρας, η επικαιρότητα σε τίτλους. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με πήγες και εναέριες δυνάμεις. Ισχυρή άνεμη πλέον στην περιοχή, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι ώστε αν χρειαστεί να εγκαταλείψουν την περιοχή. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 είναι και για αύριο η προειδοποίηση αυτή από την πολιτική προστασία και αφορά αρκετές περιοχές της χώρας.
1: Πλέον σφοδρότατη άνεμη είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό αναδοσωμένο βουνό και τη μετακινεί τη φωτιά ανεξέλεγκτες προς διάφορες κατευθύνσεις.
0: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό τυχών επιζώντων στα συντρίμια μετά και τους δύο φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Τουλάχιστον 920 νεκροί, πάνω από 50.000 οι αγνοούμενοι, πάνω από 3.300 οι τραυματίες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν χθες το βράδυ ότι χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων J.D. Vance τονίζει ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποιούν οι Ιρανοί.
2: Είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών, χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση.
3: Αυτή η λέξη πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει ειρήνη. Θα είχαμε διαρκείς αψιμαχίες για τις 60 μέρες για να δούμε πού θα πάει.
4: Βρισκόμαστε στο χειρότερο στάδιο, που είναι το γκρίζο. Δηλαδή, ούτε πόλεμος, οπότε οδηγούμαστε κάπου, ούτε ειρήνη δεδηλωμένη. Είμαστε σε μια εγκεχηρία η οποία είναι και δεν είναι εγκεχηρία.
0: Συνθήκες πρωτοφανούς καύσων να βιώνει για μία ακόμη μέρα η Δυτική Ευρώπη, με ιστορικά ρεκόρ ζέστης να έχουν καταρριφθεί. Στη Βρετανία η θερμοκρασία έφτασε τους 36,7 βαθμούς Κελσίου στις νοτιοδυτικές περιοχές. Μιλάμε για την υψηλότερη τιμή από το 1976. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν σήμερα τους πολίτες πως οι θερμοκρασίες ενδεχομένως να ξεπεράσουν και τους 40 βαθμούς, ενώ στη Γαλλία παραμένουν σε ισχύ έκτακτα μέτρα με την είδηση του θανάτου ενός βρέφους 18 στη Μασσαλία να έχει σοκάρει τη διεθνή κοινή γνώμη.
5: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό.
6: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
7: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό.
0: Λάδι στη φωτιά της πολιτικής αντιπαράθεσης ρίχνουν οι προεκλογικές υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, με τη Νέα Δημοκρατία και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορούν ότι τάζει παροχές με τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Σήμερα πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με τον Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο να δηλώνει πως από σήμερα ξεκινάει η πορεία για μια νέα μεταπολίτευση. Έντονη κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στον Αλέξη Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στη Ρόδο.
8: Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη.
9: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος των 99%.
10: Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με 6 αναμετρήσεις, πέφτει η αυλαία σήμερα στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κροατία, Γκάνα, Παναμά, Αγγλία, Κολομβία, Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Αλγερία, Αυστρία και Ορδανία, Αργεντινή. Τα μάτς τα οποία ολοκληρώνουν αυτή τη φάση των ομίλων και μετά θα οδηγηθούμε στην φάση των 32 της διοργάνωσης. Στο μπάσκετ, την απόκτηση του Σενεγαλέζου μπασκετμπολίστα Μπραν Κουμπαντιό για τα επόμενα 3 χρόνια, ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Όσο για τον καιρό, καλός και ζεστός θα είναι και αύριο, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ενίσχυση του μερτεμιού στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. 2 και 7 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από αυτή τη φωτιά που μας απασχολεί αυτήν την ώρα και έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Μιλάμε για μια μεγάλη φωτιά σε δασική έκταση, για την οποία αν οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να την περιορίσουν, φαίνεται πως υπάρχει μια καλή εξέλιξη σε σχέση με το μέγεθος, την έκταση αυτής της φωτιάς. Η τελευταία εικόνα που έχουμε είναι πως περιορίζεται το μέτωπο αυτό. Βεβαίως στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οπότε πριν βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα θα πρέπει να αφήσουμε να κυλήσει λίγος χρόνος και να ολοκληρώσουν την κατάσβεση αυτού του πύρινου μετώπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Χεραμιτζόγλου, έχει όλες τις πληροφορίες για τη φωτιά αυτή που, ξαναλέω, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγες ώρες και αποτελεί και το πιο σημαντικό συμβάν το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει την ώρα πυροσβεστική. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
11: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε όλους. Αυτή η φωτιά λοιπόν στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας και έχει βγει και 112, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα εάν χρειαστεί να μετακινηθούν. Όμως οι πληροφορίες που έχουμε από την τοπική εθελοντική ομάδα στο Καπαρέλι μας λένε, μας αναφέρουν ότι έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα και δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Μάλιστα, όμως, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μικρή ανωτελεία, διότι έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Θηβαίων, τον κύριο Γιώργο Αναστασίου, να τον ακούσουμε μαζί. Γιώργο μου, Δήμαρχε, είναι όντως καλύτερη εικόνα από τη φωτιά? Τι εικόνα έχετε εσείς?
12: Όντως, καλησπέρα καταρχήν. Όντως είναι καλύτερη εικόνα. Έχει η φωτιά οριοθετηθεί. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι τώρα από ανακοπτερώσεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχουμε αποφύγει τα πιο δύσκολα και θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Βέβαια, η εικόνα βέβαια αυτή τη στιγμή ο αέρας είναι. Τώρα αποφόρουν πολλά. Θεωρώ όμως ότι.
0: Γιατί ανέμους μιλάμε, Δήμαρχε, μιλάμε για πολύ ισχυρούς ανέμους.
12: 6 με 7 που φόρουν. Σίγουρα.
0: Ναι.
12: Που ίσως και παραπάνω. Και, εντάξει, ήταν ανάμεσα σε δύο οικισμούς μικρούς. Όμως
0: είναι
12: όλα καλά. Παραλιακή είναι το Καλαμάκι, περιοχή Καλαμακίου και το Άγιο Βασιλείου.
0: Η φωτιά καταλαβαίνω πως είχε κατεύθυνση προς την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, γι' αυτό και υπήρξε το μήνυμα από το 112 να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι.
12: Και λόγω του βοριά, ανεβαίνει προς το Κυθερώνα, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα, πότε ξέσπασε αυτή η φωτιά, πριν από πόση ώρα, Δήμαρχε?
12: Το πρωί, πριν από ένα τρίωρο περίπου.
0: Μάλιστα. Και πήρε γρήγορα διαστάσεις από ό,τι καταλαβαίνω.
12: Ναι, γιατί ο αέρας είναι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει τώρα. Δεν ξέρω αν ακούγεται κιόλας από την σύνδεσμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Πάντως, κρατούμε αυτό που μας είπατε στην αρχή της σύνδεσής μας.
12: Καλύτερη εικόνα.
0: Έχει οριοθετηθεί η φωτιά, αλλά εσείς θα είστε εκεί και βεβαίως με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Εναέρια μέσα είχαν καταφτάσει, νομίζω.
12: Έξι, εναέρια. Τρία Καναντέρ και τρία Έριξον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για την ανταπόκρισή σας και την εικόνα που μας δώσατε. Γιώργος Αναστασίου, Δήμαρχος Θηβαίων, για αυτή τη φωτιά στη Βιωτία. Αλλά Γιώργο μου, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει αυτά τα οποία ξεκίνησες να μας λες και εσύ, πως δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, πως έχει περιοριστεί η φωτιά. Είναι καλά τα νέα τα οποία μας έρχονται από εκεί.
11: Καλά τα νέα είναι και μια άλλη φωτιά στην Πελασγία, στη Φθιώτιδα, εκεί που είχαμε και από πολύ νωρίς την ενεργοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 32 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Εκεί λοιπόν και εκεί έχουμε καλά νέα. Επίσης σας θυμίζω ότι και αύριο έχουμε πολύ υψηλό, αύριο Κυριακή, έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4 στα ίδια ακριβώς σημεία που είναι και σήμερα. Δηλαδή Κορινθία, Βιωτία, όλη η Εύβοια, επίσης από την Πελοπόννησο, Κόρινθος, Αργολίδα, Αρκαδία, πάρα πολλές περιοχές από την Αχαΐα, πάρα πολλές περιοχές από την Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, σε Λέσβο και Χίο. Άρα λοιπόν και άλλες.
0: Πάρα πολλές περιοχές, Γιώργο, έτσι, πάρα πολλές περιοχές.
11: Σχεδόν η μισή Ελλάδα και βέβαια έχουμε κατηγορία 3 επίσης σε πάρα πολλές περιοχές. Δηλαδή, ναι, όλη η Κρήτη είναι αύριο στο Τριάρι.
0: Ναι, πάντως τα Τεσσάρια, όταν τα έχουμε από την πολιτική προστασία, μας υπενθυμίζουν πως μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου. Οπότε θα πρέπει όλοι να έχουμε το νου μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε τον κύριο Ντασιώτη. Ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης είναι ο αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας. Μίλησε στην ΕΡΤ για αυτή την φωτιά, η οποία περιορίζεται. Είναι καλύτερη εικόνα, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, και μας μετέφερε και ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Θηβαίων. Βέβαια, η φωτιά αυτή ξέσπασε στο βουνό εκεί της Βιωτίας, όπου παλιότερα είχαμε μια φωτιά που είχε καταστρέψει ένα μεγάλο κομμάτι της δασικής έκπτωσης. Αναδασώθηκε και τώρα πάλι καίγεται. Δυστυχώς, αυτή την ιστορία είμαστε θεατές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακούμε τον αντιπεριφερειάρχη.
1: Πλέον σφοδρότατοι άνεμοι, είναι ακριβώς πάνω από τη θάλασσα το βουνό, παλιό αναδεστομένο βουνό. Είναι πολύ ισχυρή η άνεμη και τη μετακινεί τη φωτιά ανεξέλεγκτα προς διάφορες κατευθύνσεις. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός, είναι μακριά από τον οικισμό, είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή με τους ανέμους. Ωστόσο όμως οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχει σταλεί ήδη μήνυμα 112, δεν κινδυνεύει οικισμός.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε και τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3 στη Χριστίνα Βίδου. Αναφέρθηκε στην αυξημένη επικινδυνότητα που υπάρχει αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Για να τον ακούσουμε.
13: Σήμερα λοιπόν κάθε ανεξέλεγκτη κάση, κάθε θερμή εργασία, είτε αυτή είναι με τροχό, είτε είναι θερμές εργασίες με λυσοκόμων, κάπεσμα μελισσών, είτε η χρήση τέθριων πισταριών, ακόμη και η ρήψη αναμένων τσιγάρων, όχι απλώς απαγορεύεται, κάτι περισσότερο. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο σήμερα με αυτό τον αέρα, που κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ίσως και παραπάνω, με ρηπές ανέμων και τα 9.
0: Μάλιστα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο έχουμε, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας, και εμείς φυσικά πρωτίστως οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Τώρα, πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για μία ακόμη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στην περιοχή της Ναυπάκτου. Μιλάμε για μία αγροτοδασική έκταση στην οποία καίει η συγκεκριμένη φωτιά. Εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1:30 στην κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου. Στην περιοχή της Ετωλό Καρνανίας αυτή η φωτιά. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Μιλάμε για 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 14 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιποδός. Και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφέρεια με υδροφόρες προσπαθούν και αυτές να κάνουν πιο εύκολο το έργο των πυροσβεστών. Υπάρχουν αναφορές πως τα εναέρια μέσα στην κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης που υπάρχουν εκεί. Το μόνο θετικό σε αυτή τη φωτιά είναι πως μέχρι στιγμής, μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Μια φωτιά την οποία επίσης θα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας. Εκτός σύνορων τώρα, για να δούμε τι γίνεται στην Βενεζουέλα, εκεί όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Καταλαβαίνω πως οι αρχές της Βενεζουέλας στηρίζουν πολλά, βασίζουν πολλά και στη βοήθεια που έρχεται από το εξωτερικό, διότι φαίνεται πως επιχειρησιακώς έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Γεια σου, Γιώργο Φελίδη, καλό μεσημέρι.
14: Γεια σας. Υπάρχουν ομάδες διάσωσης που καταφθάνουν στις πληγήσεις περιοχές από 17 χώρες. Ναι. Χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ελβετία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, για να συμμετάσχουν στις έρευνες για επιζώντες. Πολλές από αυτές τις ομάδες έχουν φέρει μαζί τους και σκύλους ανιχνευτές, αλλά και ειδικό εξοπλισμό, ηχοακουστικό εξοπλισμό για τον εντοπισμό ιχνών ζωής, ναι, στα συντρίμια. Βέβαια, μέχρι στιγμής ο απολογισμός, που σχεδόν μέρα με τη μέρα διπλασιάζεται, δηλαδή από τους 589 ανασυρμένους νεκρούς προχθές, χθες έφτασαν στους 920 οι νεκροί. Ναι.
0: Αν και ο αριθμός σήμερα που τρομάζει δεν είναι ο αριθμός των νεκρών, είναι ο αριθμός των αγνοωμένων.
14: Μιλάμε
0: για 50.000 ακόμα.
14: 51.000 και.
0: Είναι τρομακτικό αυτό το νούμερο.
14: Βέβαια, αυτό είναι με βάση τις δηλώσεις που έχουν κάνει στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί λίγο μετά τους δύο δημοσισμούς. Οπότε μπορεί να υπάρχουν και πολλές διπλοέγγραφες.
0: Σίγουρα, θα δούμε. Σίγουρα, ναι.
14: Πάντως αυτό
0: και
14: τρομάζει.
0: Και πάλι όμως μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό αγνοωμένων.
14: Ναι. Οι τραυματίες είναι 3.360 και αυτό είναι σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, ο οποίος αντί να γίνεται δύο φορές την ημέρα, γίνεται μια φορά την ημέρα. Οπότε τώρα, σήμερα το απόγευμα, απόψε περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι και ο νέος απολογισμός των θυμάτων.
0: Τώρα η Βενεζουέλα, Γιώργο, μια μικρή παρένθεση απλώς να ανοίξω, βρισκόταν ούτως ή άλλως σε μια μεταβατική φάση,
14: έτσι,
0: και πολιτικά και κοινωνικά και οικονομικά, με πάρα πολλές δυσκολίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει. Της ήρθε και αυτό το κακό, αυτός ο πολύ μεγάλος σεισμός πρωτοφανούς μεγέθους, και φαίνεται πως δεν μπορεί από μόνη της να τα βγάλει πέρα τώρα η χώρα, και είναι λογικό και αναμενόμενο με τις καταστροφές που έχει υποστεί.
14: Ήδη στην πολιτεία Λαγκουάιρα, η οποία έχει κηρυχθεί σε στρατιωτικό νόμο για να διευκολυνθούν τα σωστικά συνεργεία, τα δύο κεντρικά νοσοκομεία της πόλης έχουν πραγματικά κατακλειστεί, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες περίθαλψης των τραυματιών, και μεγαλώνει και η οργή των κατοίκων απέναντι στις κρατικές αρχές.
0: Αποδοκίμασαν την πρόεδρο της χώρας.
14: Ακριβώς, πήγε σε μια πολυκατοικία, πολυόροφη, πολυόροφο κτίριο σε συνοικία του Καράκας, όπου εκεί δέχθηκε αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων, οι οποίοι κατηγόρησαν την ίδια ότι η κυβέρνησή της ασχολείται περισσότερο με την πολιτική εικόνα της παρά με τη διάσωση
0: των ανθρώπων. Η κυρία Ντέλσι Ροντρίγκες, εκλεκτή του κυρίου Τραμπ.
14: Ακριβώς, η καινούργια φίλη του κυρίου Τραμπ. Και εκεί είχαμε αλλαγή καθεστώτος. Ο κύριος Μαδούρο είναι στις φυλακές της Νέας Υόρκης και η κυρία Ντέλσι Ροντρίγκες προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Είναι οι μεγαλύτεροι σεισμοί που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τον 20ο αιώνα, τις αρχές του 20ου αιώνα. Τώρα θα δούμε. Πάντως τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Έχουμε φτάσει πλέον πέραν των τριών ημερών, οπότε
0: όσο περνούν οι μέρες, Γιώργο,
14: ότι μέσα στα συντρίμια
0: μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα τώρα που οφείλουμε και εμείς να την πούμε στους ακροατές. Όσο περνούν οι μέρες, θα είναι πολύ λίγες οι πιθανότητες να εντοπιστεί κάποιος κάτω από τα συντρίμια και να είναι ζωντανός. Ας ελπίσουμε βεβαίως να βρεθούν άνθρωποι και να είναι καλά στην υγεία τους. Ακούμε τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βενεζουέλας, με πολλές και συχνές δημόσιες τοποθετήσεις στις τελευταίες ημέρες. Μας βοηθά να καταλάβουμε τι έχει συμβεί στη χώρα. Μίλησε στον Αλφα.
15: Μάθαμε για μια κυρία εκεί στο μέρος που έγινε η τραγωδία που έχασε το σπίτι της, αλλά εκείνη είναι καλά. Μόνο μια Ελληνίδα.
0: Ναι.
15: Αλλά ακόμα δεν την έχουμε δει, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε κατευθείαν μαζί της. Στην περιοχή, η πολιτεία που λέγεται Λαγκουάιρα, μιλάμε για παραπάνω από 350 κτίρια που έχουν καταρρεύσει. Και εδώ στο Καράκας πολλά, πολλά κτίρια σε διάφορα σημεία, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το κακό όπως έγινε κάτω στην πολιτεία στη Λαγκουάιρα, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας.
0: Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο θέμα με τους ανθρώπους που είναι άστεγοι πια, σαν την περίπτωση του Έλληνα που ανέφερε ο κύριος Μαραγγέλης. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα βρίσκονται σε αναζήτηση στέγης το επόμενο χρονικό διάστημα, και μένει να δούμε τι πρωτοβουλία θα ληφθεί από πλευράς κυβέρνησης της Βενεζουέλας, βεβαίως και διεθνώς, για αυτούς τους ανθρώπους. Η μαρτυρία της κυρίας Ντίνας Αντωνιάδη από τη Βενεζουέλα, κάτοικος της χώρας, έχει αξία να την ακούσουμε.
16: Τώρα έχουν κάπως αρχίζει να δίνουν αυτά τα νερό και να έχουμε φως και τα λοιπά, αλλά τα διαμερίσματα, εφόσον έχουν τόση βλάβη, έχουν σπάσει σωλήνες κεντρικές και τα λοιπά, είναι λίγο δύσκολα. Προς το παρόν μένουν στο δρόμο, πάνε σε φιλικούς σπίτια, σε φιλικά σπίτια.
0: Επιστρέφουμε εδώ. Πάλι ο Γιώργος Φελίδης θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ γύρω από το τι ακριβώς συμβαίνει στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου είχαμε επίθεση των ΗΠΑ κατά Ιρανικών στόχων χθες. Υποτίθεται ότι είμαστε σε κηχηρία και υποτίθεται πως οι δύο πλευρές, Γιώργο, συζητούν για την εγκαθίδρυση αυτής της εκεχηρίας, για μια συμφωνία που θα κρατήσει, υποτίθεται, για χρόνια στην περιοχή.
14: Ακριβώς. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε χθες το βράδυ ότι έπληξε ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούς, στην πόλη Σιρίκ, στο νησί Κέσμα, στα ιρανικά εδάφη δηλαδή, σε αντίπεινα για την επίθεση που διέπραξε Τεχεράνη σε εμπορικό πλοίο που διέσχιζε το θαλάσσιο πέρασμα του Ορμούς. Αμερικανικά αεροσκάφη, νομίζω ήταν τουλάχιστον 6 αεροσκάφη F-35 και F-16, τα οποία έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόν, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν έπρεπε να επιτεθεί, ενώ σε ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος J.D. Vance των ΗΠΑ τόνισε ότι η βία θα αντιμετωπίζεται με βία. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος. Στο μεταξύ, είχαμε ένα νέο συμβάν σήμερα γύρω στις 11 η ώρα.
0: Αναφέρεσαι σε αυτό το συμβάν το οποίο δημοσίευσαν οι Βρετανοί, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
14: Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλασσίου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι πλοίαρχος δεξαμενου πλοίου δηλώνει ότι χτυπήθηκε το σκάφος του από άγνωστο βλήμα που προκάλεσε ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ όλο το πλήρωμα είναι σώο και ασφαλές. Επίσης, δεν έχει προκληθεί διαρροή ή άλλη περιβαλλοντική ζημιά στη θαλάσσια περιοχή. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, ο Γιάννης Χαγιανιωτάκης, επικοινώνησε με το Επιχειρησιακό Κέντρο Θαλασσίου Εμπορίου, αλλά του είπαν ότι δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να δημοσιεύσουν το όνομα, τη σημαία και την εθνικότητα του πλοίου, καθώς τα στοιχεία αυτά αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία επαλήθευσης.
0: Μάλιστα, οπότε δύο τα συμβάντα, το κρατούμε και αυτό, είναι και έχει τη σημασία.
14: Είναι και της Πέμπτης. Ναι. Στο εμπορικό πλοίο και εδώ στο δεξαμενό πλοίο.
0: Σωστά,
14: σήμερα.
0: Και επιβεβαιωμένες και από την Ουάσιγκτον οι επιθέσεις αυτές των Αμερικανών κατά ιρανικών στόχων στο στενό.
14: Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να σου πω ότι οι φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι εξαπέλυσαν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις τις πρώτες πρωινές ώρες, εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή. Κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί από όλες τις χώρες πλην του Μπαχρέιν, το οποίο κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση και αναχέτησε ιρανικά ντρόουν πάνω από στον εναέριο χώρο του.
0: Ναι. Και όλα αυτά ενώ χθες είχαμε την συμφωνία μεταξύ Ισραηλινών και της κυβέρνησης του Λιβάνου, κάτι το οποίο δημοσιοποιήθηκε και από τις ΗΠΑ, έδωσε στη δημοσιότητα και το κείμενο της συμφωνίας πλαισίου. Συμβαίνουν βεβαίως όλα αυτά, οπότε οι συμφωνίες αυτές δεν ξέρω στο τέλος της ημέρας και πόση πραγματική αξία έχουν όταν σε κατέρωθεν.
14: Και να μην συνέβαιναν όλα αυτά, η συμφωνία όπως την δημοσίευσε τουλάχιστον το Al Jazeera, το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου δεσμεύονται σε μια αμοιβαία διαδοχική διαδικασία, βάσει της οποίας ο Λιβανέζικος στρατός θα αποκαταστήσει την αποτελεσματική κυρίαρχη εξουσία

0: Τουλάχιστον όσο αφορά το αξιόμαχο και την αποφασιστικότητα, οι μαχητές της Χεζμπολάχ είναι σε ανώτερο επίπεδο από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου. Δεν ξέρω σε επίπεδο εξοπλισμού αν έχουν, πάντως έχουν σίγουρα ρουκέτες, πυράβλους, βαρύ οπλισμό.
1: Ναι, γενικότερα έχουμε καταλάβει πως η κυβέρνηση του Λιβάνου είναι αδύναμη να επιβάλλει το οτιδήποτε στη χώρα.
0: Και τώρα μια συμφωνία πλαίσιο που βασίζεται στην ικανότητα του Λιβανικού στρατού να καταλαμβάνει περιοχές όπου μετά αφού τις διασφαλίσει θα αποχωρεί ο Ισραηλινός στρατός. Θα το δούμε αν μπορεί να υλοποιηθεί.
1: Λες κάτι το οποίο μας είπε και ο Σταύρος Ιωαννίδης εδώ και ο Χρήστος Νικολαίδης που έχουν βρεθεί στην περιοχή του Λιβάνου, ότι ο πραγματικός στρατός στη χώρα είναι ο στρατός της Χεζμπολάχ επί της ουσίας. Άρα, αν
0: δεν βρεθεί... Η οποία Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία πλαίσιο τη χθεσινή.
1: Σωστά. Ναι.
0: Τώρα θα δούμε.
1: Μπορεί να είναι κενό γράμμα αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει. Παραμένει μια πάρα πολύ ταραγμένη περιοχή, η περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό κρατήστε εσείς, κυρίες και κύριοι, από όλα αυτά τα οποία μας μετέδωσε ο Γιώργος Φελίδης, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ακούμε τον Μιχάλη Γναντίου από την Ουάσιγκτον. Είναι η νεότερη ανταπόκρισή του σήμερα το πρωί για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς τα βλέπει η Αμερικανική διοίκηση.
2: Προηγήθηκαν οι Ιρανοί, χτύπησαν φορτηγό πλοίο την Πέμπτη στα στενά του Ορμούς. Οπότε οι Αμερικανοί είχαν σχεδιάσει την αντεπίθεσή τους. Ο πρόεδρος Τραμπ, πριν να ξεκινήσει η επίθεση, μας είπε: έχετε υπομονή και θα δείτε πώς θα αντιδράσουμε. Μερικοί νόμισαν ότι είναι τα γνωστά που λέει και δεν τα υλοποιεί ποτέ. Οπότε είχαμε όχι μόνο ένα χτύπημα, χτυπήματα. Υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση γι' αυτό από την κεντρική διοίκηση της Μέσης Ανατολής, της γνωστής SETCOM, που ανακοινώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα, διέπληξε αποθήκες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και τοποθεσίες παράκτιο ραντάρ. Όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν ήταν ένα χτύπημα μερικών λεπτών. Χτυπήσαμε και φύγαμε. Κράτησε αρκετά αυτή η επίθεση. Υπήρχε μεγάλη ένταση διότι απάντησαν οι Ιρανοί. Δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα των αντεπιθέσεων των Ιρανών αυτή τη στιγμή.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: αλλά και καφεδάκι πακέτο.
1: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
1: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
9: Και κοινωνικών ανατροπών. Σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spiller, Nakama, oh. Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
12: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Η Δυτική Ευρώπη βιώνει κάτι το πρωτοφανές. Αναφερόμαστε σε αυτόν τον καύσωνα, ο οποίος είναι σαν να μην έχει τελειωμό πραγματικά. Μιλάμε για πάρα πολλές ημέρες όπου καταρρύπτεται το ένα ιστορικό ρεκόρ ζέστης για το μήνα Ιούνιο μετά το άλλο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Αυστριακοί. Πλήττει πάρα πολλές χώρες αυτό το κύμα καύσων. Ευτυχώς δεν έχει έρθει στη χώρα τη δική μας. Την Ελβετία, ενδεικτικά κάποιες θερμοκρασίες που παίρνουμε τώρα από το meteo.gr και από τους διεθνείς μετεωρολογικούς σταθμούς, 35 βαθμούς αυτή την ώρα στη Γενέβη, 34 στο Μόναχο, 34 στο Μιλάνο, 34 στη Μασαλία, όπου μάλιστα έχει χάσει τη ζωή του και ένα βρέφος 18 μηνών. Και η είδηση αυτή από μόνη της έχει σοκάρει τη γαλλική κοινή γνώμη. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης βρίσκεται στο Λονδίνο, χθες ήταν στο Παρίσι, οπότε μπορείς, Γιάννη, να μας μεταφέρεις και το τι ακριβώς συνάντησες στο Παρίσι, διότι καταλαβαίνω πως η Γαλλία είναι ενδεχομένως και η χώρα που βιώνει τα αρνητικά αποτελέσματα αυτού του καύσωνα περισσότερο από κάθε άλλη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι. Πέτρο, νόμιζα ότι το Λονδίνο βράζει μέχρι να βγω από το τρένο στο Παρίσι. Πραγματικά εκεί ήταν. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Η Γαλλία συνολικά μετρά ήδη 55 νεκρούς από πνιγμούς ατόμων που προσπάθησαν να βρουν έτσι μια ανάσα δροσιά σε λίμνες και παραλίες, ωστόσο έχασαν τη ζωή τους. Στο Παρίσι έχει επιβληθεί απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε δημόσιους χώρους. Έχουν αναβληθεί πάρα πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις. Σημειώνονται πολλά προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες και βέβαια η ατμόσφαιρα εκεί ήταν πραγματικά αποπνικτική και έχει μειωθεί και η κίνηση βέβαια στους δρόμους. Πολλοί επιχειρηματίες μας είπαν χθες ότι καταγράφουν πολύ λιγότερο κόσμο στις επιχειρήσεις τους, καθώς πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις. Τώρα, στο Λονδίνο χθες καταρρίφθηκε για άλλη μια φορά το ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο, για την Βρετανία συνολικά, όπου ο υδράργυρος έδειξε 37,3 βαθμούς. Δυστυχώς και εδώ δύο άτομα, τουλάχιστον δύο άτομα μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό. Και παρόλο που από σήμερα αρχίζει μια σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας,
13: μετά από πόσες μέρες, πολλές μέρες έτσι.
14: Είμαστε πλέον στην πέμπτη μέρα, πολύ έντονη ζέστης. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να δούμε νέα κύματα καύσωνα τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο. Και βέβαια, έχει ανοίξει και μια συζήτηση για το πώς μπορεί να προετοιμαστεί η χώρα για αυτή τη νέα πραγματικότητα.
13: Ναι, καταλαβαίνω πώς.

0: Ένα κοινό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες αυτές οι χώρες είναι η πλήρης απουσία κλιματισμού και γενικότερα η έλλειψη κλιματιζόμενων χώρων. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν εκεί οι αρχές.
1: Και ακόμα και σε κρίσιμες.
0: Ναι. Σε νοσοκομεία για παράδειγμα.
1: Είχαμε πολλά προβλήματα με νοσοκομεία που αναγκάστηκαν να αναστείλουν πολλές από τις υπηρεσίες του λόγω του κάψου.
0: Ναι. Μάλιστα. Ο κλιματισμός είναι πάντα ένα βασικό μέτρο, τουλάχιστον να προστατεύσει τις ευπαθείς ομάδες που είναι και το ζητούμενο στην περίπτωση. Μας, βεβαίως και όλο τον πληθυσμό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε και στο Βερολίνο να συναντήσουμε τη Δήμητρα Κυρανούδη, την Διευθύντρια Σύνταξης της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Στο Βερολίνο, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν πως ο υδράργυρος μπορεί να ξεπεράσει σήμερα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου, Δήμητρα, από την Αθήνα.
2: Γεια σας από το Βερολίνο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Βερολίνο είναι 37 βαθμοί Κελσίου, όμως αναμένεται να φτάσουν μέχρι τους 39, ίσως και 40 σε κάποια σημεία της γερμανικής πρωτεύουσας. Η κατάσταση και εδώ είναι αποπνικτική. Πολλοί Βερολινέζοι.
0: Την χάσαμε την Δήμητρα Κυρανούδη, έπεσε η γραμμή της. Να ακούσουμε τη μαρτυρία του κυρίου Αναστάση Καράμπαμπα, είναι ιστορικός πολιτικός αναλυτής. Αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο Παρίσι, είναι κάτοικος των Παρισίων ο κύριος Καράμπαμπας, και η παράμετρος την οποία θέσαμε και εμείς πριν από λίγα λεπτά με το Γιάννη Χανιωτάκη. Δεν γίνεται, ναι, τη 2026 στα νοσοκομεία του Παρισιού, για παράδειγμα, να μην υπάρχει κλιματισμός και υπάρχει και έλλειψη σε προσωπικό για να αντιμετωπίσουν τα πολλά περιστατικά τα οποία κλήθηκαν να διαχειριστούν λόγω της υπερβολικής ζέστης. Ακούμε τον κύριο Καράμπαμπα.
3: Έχουν ξεπεράσει μερικές μέρες τους 44 βαθμούς Κελσίου στη σκιά. 70.000 νοικοκυριά αυτή τη βδομάδα βρέθηκαν χωρίς ρεύμα και σχεδόν 60 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό, γιατί οι πολίτες της Γαλλίας, εκατομμύρια, προσπαθούν να πάνε στη θάλασσα, στις λίμνες να κάνουν μπάνιο, με αποτέλεσμα κάποιοι να πνίγονται και τα νοσοκομεία, από ό,τι διαβάζω επίσης στα μέσα και μου λένε φίλοι γιατροί, είναι υπερπλήρη. Μάλιστα αναγκάστηκαν να πάρουν φοιτητές ιατρικής, γιατί οι γιατροί δεν τα βγάζανε πέρα.
0: Να ακούσουμε και τη Σέτα Θεοδωρίδη, είναι η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Παρίσι. Μίλησε στο Action 24 για τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Παριζιάνοι σε καθημερινή βάση. Ας πούμε, και τα σχολεία και οι σχολικές μονάδες δεν έχουν κλιματισμό. Οπότε, ποια απόφαση έλαβαν στο Παρίσι? Να σταματήσει η λειτουργία των σχολείων μέχρι νεοτέρας. Επίσης, το μετρό, όσοι έχετε βρεθεί στο Παρίσι, θα θυμάστε πως είναι πάρα πολύ παλιό. Είναι σχεδόν 200 ετών. Οπότε, είναι τόσο παλιό που προφανώς δεν υπήρχε παρά μικρή πρόβλεψη για κλιματισμό.
4: Κανένα σχολείο δεν έχει κλιματισμό. Έχουν σταματήσει τη λειτουργία στα σχολεία στο Παρίσι.
5: Μέσα μαζικής μεταφοράς.
4: Δεν υπάρχει. Φανταστείτε ότι το μετρό του Παρισιού είναι 200 χρονών. Ποιο κλιματισμό? Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό και είναι γεμάτο, μπορείτε να πεθάνετε από ασφυξία.
0: Πάμε και πάλι στη Δήμητρα Κυρανούδη να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Έλα, Δήμητρα, νομίζω τώρα σε έχουμε.
2: Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Ναι. Τώρα έλεγαμε ότι οι πολλοί Βερολινέζοι σήμερα έχουν πέφτει στις κοντινές λίμνες. Ακόμα όμως και στον ποταμό Σπρέ, στην καρδιά του Βερολίνου, αναζητώντας δροσιά. Βέβαια, το μπάνιο στα ποτάμια είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Στη Γερμανία είχαμε τουλάχιστον 9 νεκρούς τις τελευταίες μέρες από πνιγμούς, κυρίως στα δυτικά της χώρας.
0: Κάποιο πρόβλημα με τις τηλεφωνικές γραμμές, κυρίες και κύριοι, δεν μας επιτρέπει να ολοκληρώσουμε όπως θα θέλαμε. Ομαλώς στη συνομιλία μας με τη Δήμητρα Κυρανούδη, νομίζω όμως μια καλή εικόνα μας έδωσε για την κατάσταση που επικρατεί και στη Γερμανία με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες που βιώνουν ήδη και οι Βερολινέζοι και γενικότερα σε ολόκληρη τη Γερμανία. Πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Γενικότερα η Δυτική Ευρώπη δεν είναι συνηθισμένη σε αυτό το κύμα καύσωνα και είναι προφανές πως θα πρέπει από την επόμενη μέρα, όταν τελειώσει αυτό το κύμα του καύσωνα, να αρχίζουν να σχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν τα επόμενα κύματα τα οποία θα έρθουν. Αυτό με το κλιματισμό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει σίγουρα να το δουν. Περνούμε τώρα στην εγχώρια πολιτική επικαιρότητα για να σταθούμε στην αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα όσα υπόσχεται ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Υπήρξε μια σφοδρή επίθεση την οποία εξαπέλυσε σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, κάνει τον κυμπάρι με τα λεφτά των άλλων, η έκφραση την οποία χρησιμοποίησε ο κύριος Μαρινάκης για να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα. Το δίπολο του παρελθόντος έχει αναβιώσει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούμε τον κύριο Μαρινάκη.
6: Η αγαπημένη μου ελληνική ταινία εμένα είναι ο Τρελοπενιντάρης και αγαπημένος μου ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Εκεί λοιπόν υποδίεται τον θρηλυκό Ανδρέα Τεπενδρή. Κάνει τον κυμπάρι, τον γαλαντόμο με τα λεφτά των άλλων. Είναι ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε 29 φόρους. Κορόιδεψε τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να αυξήσει τον ένφια, επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη, επέλεξε να αυξήσει την προκαταβολή φόρου και να στραγγαλίσει και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
0: Σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά αυτή η συνεδρίαση αποτελεί και την επίσημη οργανωτική και πολιτική εκκίνηση, αν θέλετε, αυτού του νέου κόμματος, του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Οι εργασίες άνοιξαν με ομιλία του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρουσίασε τις βασικές αρχές, τις θέσεις του νέου κόμματος. Ποια θα είναι η πολιτική του κατεύθυνση, η στρατηγική του και ποιες θα είναι και οι επόμενες πολιτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει. Βεβαίως, κατά την ομιλία του απάντησε και στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να ακούσουμε τι είπε.
7: Όταν λοιπόν θα μας ρωτάνε, εμείς θα τους απαντάμε. Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά. Στο 1% που δεν μπορεί να ζει σε βάρος του 99%. Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα. Με την στασιμότητα ή με την αλλαγή πολιτικής. Αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.
0: Τώρα, στα θέματα της οικονομίας και της ακρίβειας αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδία στην Ρόδο. Μάλιστα, προανήγγειλε την κατάθεση επίκαιρης ερώτησης προς τον Πρωθυπουργό, μέσα από την οποία θα ζητά εξηγήσεις για την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική και στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα για τα όσα λένε για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλουν η κυβέρνηση, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζει. Ακούμε ένα απόσπασμα των όσων είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
8: Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση. Στην υπεραπόδοση αυτή που διαφημίζει και ο Γιάκος Μητσοτάκης, συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και η υψηλή έμεση φόρη. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών.
0: Να ακούσουμε και τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μπορεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λένε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, όμως νομίζω και εσείς κυρίες και κύριοι διαπιστώνετε πως έχουν επικνώσει οι παρουσίες και οι πολιτικές εκδηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων. Σε εκδήλωση ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Κουτσούμπας είπε τα εξής για την οικονομία και τα μέτρα τα οποία εξαγγέλουν και από την αντιπολίτευση και από την κυβέρνηση.
9: Όταν ακούτε διάφορους να λένε για κοστολογημένα μέτρα, φύγετε μακριά. Τα έχουν κοστολογήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας, άλλοι με τη γνωστή μερζούρα που βγάζει μόνιμα χαμένο το λαό μας.
0: Δημοσκοπήσεων συνέχεια, καθώς σήμερα έχουμε τη νέα δημοσκόπηση της GPO για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά. Το κυβερνών κόμμα στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει και φτάνει στο 29,4% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, συγκεντρώνοντας ποσοστό 33%, με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση, 24,9% το ποσοστό του. Τρίτη, Μαρία Καριστιανού με 15,5%. Τέταρτος, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14,9%. Ως προς τα ποσοστά των κομμάτων, εδραιώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, κερδίζει 1,3 μονάδες και καταγράφει ένα ποσοστό της τάξης του 16,3%, περαιτέρω πτώση για το ΠΑΣΟΚ στο 11,5%, τέταρτη θέση για την Ελληνική Λύση στο 9,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 9%, Το κόμμα Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 7,8% χάνει 2,7 μονάδες. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολύ χαμηλά σε μια ακόμη σφυγομέτρηση. ΣΥΡΙΖΑ 1,2%, 1,3% είχε καταγραφεί από την ίδια εταιρεία στην προηγούμενη μέτρηση. Θα ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε σήμερα στα τηλεοπτικά τα πάνελ, ο κύριος Οικονόμ από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καραπουχτσής, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, και ο κύριος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
10: Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν σταθερό προσανατολισμό και θα έλεγα και έναν αταλάντευτο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος αυτός? Να συσπυρώσει γύρω της ευρύτατες κοινωνικές πλειοψηφίες για να κερδίσει τον στόχο της, που είναι η επίτευξη μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ είχε καλύψει αυτό το χώρο, προφανώς ο κύριος Τσίπρας δεν θα βρίσκει χαραμάδα, παράθυρο, πόρτα, πείτε το όπως θέλετε, για να μπει.
11: Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι προσπάθησαν και ξαναπροσπαθούν να το υποκαταστήσουν. Απέτυχαν στο παρελθόν, νομίζω θα αποτύχουν και τώρα.
12: Ο στόχος είναι η νίκη. Ένα 16% το οποίο δείχνει φτάσεις οι οποίες είναι ανωδικές.
13: Να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν και γκριζάρουν τη ζωή μας. Αυτό ήταν το μήνυμα, το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής ενός πολύ ισχυρού ρεύματος, το οποίο μεδοσιώθηκε και σε κόμμα.

0: Αφήνουμε πίσω μας την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Είναι μαζί μας η Κάτια Νιάκαρη για να δούμε όλα τα νεότερα γύρω από την δολοφονία που είχαμε ενός νεαρού ανθρώπου στην περιοχή της Καλλιθέας. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του. Οι αρχές βεβαίως ακόμη αναζητούν το φωνικό όπλο, δεν το έχουν βρει. Μιλάμε για έναν σουγιά, ένα μαχαίρι, το οποίο χρησιμοποίησε ο καθομολογέν δράστης. Βεβαίως έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις. Η Κάτια Νιάκαρη θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Κάτια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο σουγιάς που είχε εντοπιστεί στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των αστυνομικών μας με άλλα πολεμοφόδια όπως Κατσαβίδη και Γκλοκ, σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που έγινε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, διαπιστώθηκε ότι είναι καθαρό. Δηλαδή δεν είναι αυτό από το οποίο έπεσε νεκρός ο 15χρονος Πάρης. Ο καθομολογέν δράστης τώρα 17 ετών φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς της το Διεθνής Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας ότι το πέταξε σε κάδο απορριμμάτων, τον οποίο ερεύνησαν οι αστυνομικοί χωρίς να το εντοπίσουν. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 15χρονος μαζί με ακόμα ένα 18χρονο από την τρίτη ομάδα που συμμετείχε στη συμπλοκή, καταδίωξαν τον 17χρονο που συνέχεια ομολόγησε και, και τη δολοφονία. Στον εδώ μεταλλιοπόλεο συνεπλάκησαν εκ νέου με αποτέλεσμα και τον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου μαθητή. Το 18χρονο έμεινε δίπλα στον ανήλικο φίλο του στην προσπάθεια να του παρέσει τις πρώτες βοήθειες, καλώντας σύμφωνα με μάρτυρα την αστυνομία, ενώ όλοι οι άλλοι εμπλεκόμενοι στράφηκαν σε φυγή. Την ίδια ώρα, δίωξη ασκήθηκε και στον 19χρονο που παρουσιάστηκε από το Βούλιο χθες στις δικαστικές αρχές. Πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος, με το οποίο μετέβη στην περιοχή η τρίτη ομάδα, αφού πάρκαρε στο σταθμό εισάψη του Ομοσχάτου το όχημα, που εκεί κινήθηκε με τα πόδια προς την πλατεία της Καλλιθέας. Παραπέμφθηκε στην κυρία Ανάκριση και αναμένεται να απολογηθεί μαζί με τους άλλους 7 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο φυσικός ευθυντικός. Ενώ τώρα να πω ότι ακόμα 9 άτομα είναι στη δικογραφία, καθώς και οι γονείς των ανηλίκων, που σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιοι από τους δικηγόρους έχουν ήδη επικοινωνήσει στις αρχές, ενδεχομένως στο πλαίσιο της παρουσίας τους ενώπιον των δικαστικών αρχών αυτοβούλως.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ακούμε την Κωνσταντία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Μίλησε για αυτό το θέμα, για αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Μιλάμε για έναν 15χρονο που έπεσε νεκρός και για σήμαντη αφορμή. Μίλησε στην ΕΡΤ, κυρία Δημογλίδου, για να την ακούσουμε.
2: Έχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι 17. Ένας από τους 10 από τους οποίους αναζητούσαμε χθες εμφανίστηκε μόνος του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Ακόμη και για τους αστυνομικούς δεν έχει ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν αναφορές από τους εμπλεκόμενους ότι κατά κάποιο τρόπο τα άτομα που βρισκόταν στην πλατεία, η παρέα του δράστη, αντέδρασε στην παρουσία της παρέας του θύματος και έτσι ξεκίνησε η μεταξύ τους συμπλοκή και διαπληκτισμός. Υπάρχουν αναφορές ότι η παρέα του θύματος ήθελε να επιτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο με οπαδικά κίνητρα. Γι' αυτό άλλωστε έχουμε και αυτή την ποινική δίωξη.
0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πριν από λίγο η πυροσβεστική υπηρεσία μας ενημέρωσε πως έχουμε μια νέα φωτιά η οποία εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Μια ακόμη φωτιά λοιπόν στην περιοχή της Βιωτίας. Αυτή τη φορά κοντά στον οικισμό Πέτρα, όπως ενημερωνόμαστε. Για το λόγο αυτό και επειδή υπάρχουν κοντά σπίτια, έχει κινητοποιηθεί μια μεγάλη δύναμη των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Μιλάμε για 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα και 4 νεαρές αμέσα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Και σε αυτή την περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, όπως σε ολόκληρη τη χώρα. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους να πνέουν, κυρίες και κύριοι. Σήμερα, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο το οποίο έχει μπροστά της η πυροσβεστική, με την περιοχή αυτή να είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, όπως αυτός ο χάρτης έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής Πέτρα να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Οπότε έχουμε την εκένωση, εντολή εκένωσης της περιοχής Πέτρα. Καταλαβαίνουμε όλοι πως οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά σε αυτόν τον οικισμό, οπότε οι αρμόδιες αρχές πήραν την απόφαση να εκενώσουν την περιοχή Πέτρα. Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Σε μία ακόμη είδηση από το αστυνομικό δελτίο και την Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά που και θα μεταφερθούμε, ο Χρήστος Νικολαίδης θα μας ενημερώσει για έναν 26χρονο που λίστευε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανελκυστήρες. Χρήστο, πραγματικά πρωτότυπο αυτό. Καλό μεσημέρι.
3: Και μάλιστα το πρωτότυπο είναι μια πολύ ευγενική έκφραση. Εγώ θα έλεγα με έναν εξαιρετικά άνανδρο τρόπο. Ναι. Καθώς ο συγκεκριμένος 26χρονος παραμόνευε στις εισόδους πολυκατοικιών γυραιές κυρίες να μπουν μέσα και την ώρα που έμπαιναν μέσα στο ασανσέρ ουσιαστικά τις άρπαζε κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα στη διάρκεια κάποιων επιθέσεων που είναι τουλάχιστον 4 τον τελευταίο μήνα σύμφωνα με την αστυνομία της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς σε μία από τις πολυκατοικίες την τελευταία του αυτή αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από μία κάμερα ασφαλείας. Έτσι οι αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Σήμερα προσήχθη ενώπιον του ανακριτή. Κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τις κατηγορίες της ληστείας κατά τη ηρωή, απίθειας και αντίστασης, καθώς στη σκηνή της σύλληψής του αντιστάθηκε προς τους αστυνομικούς, ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι έχει μετανιώσει, λυπάται πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα του, τα οποία προθυμοποιήθηκε μάλιστα και να αποζημιώσει. Ο ίδιος στον ανακριτή ισχυρίστηκε ότι είχε συγκεντρώσει πάρα πολλά χρέη από τον εθισμό που έχει με τον τζόγο και δανείστηκε χρήματα από άτομα του υποκόσμου τα οποία απειλούσαν τη ζωή του, και για τον λόγο αυτό, όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε, δεν είχε άλλη επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις παράνομες πράξεις για τις οποίες ζήτησε συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Μιλάμε, ξαναλέω, για έναν 26χρονο που έστεινε καρτέρι σε ηλικιωμένες γυναίκες σε ανελκυστήρες. Πραγματικά απίστευτο, δεν το έχουμε ξανακούσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Από τον Χρήστο Νικολαίδη στη Μέρη Σκανδάλη, η οποία Μέρη Σκανδάλη θα μας ενημερώσει για την μεγάλη ταλαιπωρία επιβατών του πλοίου Κίσαμος. Ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος. Τι ακριβώς συνέβη, Μέρη? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, και η συγκεκριμένη ταλαιπωρία δεν έχει τελειώσει ακόμα, δηλαδή δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους. Να πούμε ότι 4 τα ξημερώματα το πλοίο Κίσαμος προσάραξε σε βαθύ ύδατα κοντά στο λιμάνι του Αδάμαντα στην Μήλο, μέσα 1246 επιβάτες και 108 μέλη πληρώματος. Να πούμε ότι το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς Μήλος Σούδα. Έγινε ξαφνικό blackout, διακοπή ρεύματος. Καταλαβαίνετε ένα στάδος που υπήρχε στο πλοίο με τόσο κόσμο μέσα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του λιμενικού σώματος, ενώ πραγματοποιήθηκε επιτόπιος υποβρύχιος έλεγχος από ιδιώτη δίτη. Φυσικά υπήρχε εκνευρισμός, όπως σου είπα, από τους επιβάτες, οι οποίοι για να περάσουν όλες αυτές τις ώρες ήταν είτε εξαπλωμένοι κάτω στο έδαφος, είτε προσπαθούσαν με κάθε δυνατό τρόπο να περάσει όλη αυτή η ταλαιπωρία. 10:30 το πρωί, μετά από την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και προσκόμισης βεβαιωτικού διατήρησης σε κλάσεις από τον αρμόδιο νεογνώμονα, το πλοίο αναχώρησε και συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιο του προς το λιμάνι της Σούδας. Δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός επιβάτη. Το πλοίο, όπως είπα, ακόμα δεν έχει φτάσει στη Σούδα. Είναι στην διαδικασία που, όπως μας πει το λιμενικό, σε περίπου 1/4 με μισή ώρα θα έχει φτάσει.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε να λάβει τέλος η ταλαιπωρία για τους πολλούς επιβάτες του συγκεκριμένου πλοίου, που τους έτυχαν και όλα μαζί, δηλαδή και προσάραξη του πλοίου και blackout. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το ρεπορτάζ. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Θες να ξεκινήσουμε από Μουντιάλ?
0: Από Μουντιάλ.
5: Από Μουντιάλ, ωραία. Είχαμε χθες τη Γαλλία να επικρατείται στις Νορβηγίες με 4-1, πρώτη Γάλλη. Η Νορβηγία βέβαια κατέβασε αναπληρωματικούς, αναμενόμενη ήττα.
0: Άρα μην εξάγουμε τα όποια συμπεράσματα από το μάτς αυτό.
5: Οι Νορβηγοί ξέρουν ότι θα παίξουν με την ακτή Ελεφαντοστού. Mm-hmm. Η Σενεγάλη για τον ίδιο όμιλο νίκησε το Ιράκ με 5-0 και περιμένει να τελειώσουν οι αναμετρήσεις σήμερα για τους ομίλους, για να ξέρει αν θα είναι μέσα στις 8 καλύτερες τρίτες. Ουρουγουάη, Ισπανία 0-1, πράσινο ακροτήρι. Σαουδική Αραβία 0-0, τεράστια επιτυχία. Το πράσινο ακροτήρι προκρίνεται στην επόμενη φάση. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο 1-5 και Αίγυπτος, Ιράν 1-1. Σήμερα έχουμε, απόψε πιο σωστά, τα μεσάνυχτα Κροατία, Γκάνα και Παναμά, Αγγλία. Στις 2:30 ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και το Κονγκό το Ουσβεκιστάν. Και στις 5 το πρωί Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή. Νομίζω καλή ευκαιρία για το Μέση να συνεχίσει να σκοράρει, να διεκδικήσει και τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.
0: Ναι,
5: τα ζευγάρια που ξέρουμε μέχρι τώρα είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότιος Αφρική, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Γερμανία, Παραγουάη, ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία, Γαλλία, Σουηδία, Αυστραλία, Αίγυπτος και Αργεντινή, πράσινο ακροτήρι. Αυτά είναι τα ζευγάρια που είναι γνωστά ως τώρα. Στο ποδόσφαιρο, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, τον Στεφάν Ντε Φράι. Πολύ σημαντική κίνηση για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Και στο μπάσκετ πάλι οι πράσινοι προχώρησαν στην απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό, του μπασκεμπολίστα που τον είδαμε να κάνει μια εξαιρετική χρονιά στην Ευρωλίγκα της Βαλένθια.
0: Πολύ καλή κίνηση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νικό.
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama.
8: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
10: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
11: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
12: Φοβάμαι!
11: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
10: Να το! Το βρήκαμε!
11: Μπράβο!
13: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
14: Συνεργασία.
13: Μυστήριο. Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
13: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
17: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
16: Σκέψου, πράκτικα.
18: Για το σπίτι του μέλλοντος.
19: Για τον αγρότη του σήμερα.
18: Για τον εργολάβο του τώρα.
19: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
18: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
19: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
18: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
19: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
18: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
19: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
21: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
22: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
23: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
22: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
23: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
24: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 2-6-41-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641-091-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρή.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Ηλεκτρομότος. Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η Μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
7: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Ο κ. Τσίπρας παρουσίασε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών, όπως είπε, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα, όπως ανέφερε, σε περίπτωση διακυβέρνησης από τον ίδιο. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων δωρεάν δημόσιες μεταφορές για όλους, 30% φθηνότερο ρεύμα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Ένα Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Το πλήγμα που σημειώθηκε μια μέρα αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν μια συμφωνία πλαίσιο, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός αναφέροντας πως είχε στόχο φερούμενους τρομοκράτες. Την ίδια ώρα ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σήμερα πως συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει χθες ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και θα πρέπει να αντικατασταθεί από το μνημόνιο Ιράν-ΗΠΑ. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εργοτήμου στο Παγκράτη που είχε διακοπεί λόγω πτώσης τείχου από κτίριο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
16: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα παρέα εδώ στο Sky 100,3. Είναι free, είναι δύο όργανα τα οποία δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα παρά μόνο όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα που έχει σχέση με αυτούς. Συνήθως, το ενδιαφέρον των περισσότερων ανθρώπων εστιάζεται στην καρδιαγγειακή υγεία και σε άλλα ζητήματα υγείας. Με αποτέλεσμα, είναι free, ως ιατρικό ζήτημα να μένουν συνήθως στη σκιά. Όμως επιτελούν σημαντικό έργο. Θα θυμίσω απλώς τι κάνουν οι νεφροί και δεν είναι τα νεφρά, είναι ο νεφρός. Το λέω για να το λέμε σωστά. Πολύ απλά. Καθαρίζουν, φιλτράρουν το αίμα, καθώς καταφέρνουν με τη λειτουργία τους να διώχνουν από το αίμα όποιες ουσίες μπορεί να είναι βλαπτικές για τον οργανισμό. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο φίλτρα, τα οποία αν δεν τα φροντίσουμε, είναι σχετικά εύκολο να σταματήσουν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν, όσο καλά θα έπρεπε. Καλό είναι λοιπόν να πούμε από την αρχή ότι οι νεφροί και η λειτουργία τους συνδέονται με το μεταβολισμό και την καρδιά. Όταν κάτι από τα δύο αυτά δεν λειτουργεί σωστά, μοιραία επηρεάζονται και οι νεφροί. Η ταλαιπωρία που δέχονται οι νεφροί στη διάρκεια της ζωής μας κάποιες φορές δίνει ορατά συμπτώματα και άλλες όχι. Αυτό που οι περισσότεροι γιατροί θέλουν να αποφύγουμε δεν είναι απαραίτητα μια νεφρολιθίαση, δηλαδή αυτό που λέμε πολύ απλά στην καθημερινότητά μας πέτρες στους νεφρούς, αλλά τη χρόνια νεφρική νόσο. Στην νόσο αυτή μπορεί να οδηγηθούμε όταν υπάρχει σαχαρώδης διαβήτης, ο οποίος δεν έχει ρυθμιστεί, καθώς τα υψηλά επίπεδα ζαχάρου στο αίμα μπορούν να βλάψουν τους νεφρούς μας. Επίσης, δεν θέλουμε υψηλή αρτηριακή πίεση, καθώς η πίεση αυτή είναι ικανή να επηρεάσει αρνητικά τα αιμοφόρα αγγεία που υπάρχουν στους νεφρούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ορισμένα νοσήματα που σχετίζονται με την νεφρική λειτουργία έχουν τις ρίζες τους στα γονίδια που κληρονομούμε. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι υπάρχουν και αυτοάνωσες καταστάσεις που δυνητικά θα μπορούσαν να προκαλέσουν φλεγμονή στους νεφρούς. Όπως είπα προηγουμένως, οι πέτρες στους νεφρούς ή ο διογκωμένος προστάτης μπορεί να είναι διαταραχές του ουροπιετικού συστήματος που δεν είναι απαραίτητα ιδιαίτερα σοβαρές, αλλά υπάρχουν και άλλες καταστάσεις όπως οι όγκοι, που δεν είναι και κάτι εξαιρετικά σπάνιο, οι οποίες είναι σοβαρές καταστάσεις. Μιλώντας για τις αιτίες που δοκιμάζουν την υγεία των νεφρών, δεν μπορώ να μην αναφέρω τη μακροχρόνια χρήση ορισμένων φαρμάκων. Και τονίζω αυτό για τα φάρμακα, καθώς οι περισσότεροι ανησυχούμε για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στο ύπαρ και λιγότερο για τους νεφρούς. Άραγε οι νεφροί μας δείχνουν σημάδια ότι δυσκολεύονται να λειτουργήσουν όπως θα έπρεπε. Τουλάχιστον μας τα δείχνουν και δεν τα αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχουν τρία συμπτώματα που αξίζουν να μας προβληματίσουν, γιατί συνήθως υποδηλώνουν μια παθολογική λειτουργία των νεφρών. Χαρακτηριστικό είναι το πρίξιμο στα άκρα, κυρίως στα πόδια και τους αστραγάλους, η συχνουρία, ιδίως τη νύχτα, και τα ούρα που αφρίζουν. Άλλα συμπτώματα, που όμως μπορεί να οφείλονται και σε άλλα ζητήματα υγείας, ενδέχεται να είναι η κόπωση, η απώλεια όρεξης, η υψηλή αρτηριακή πίεση, ενδεχομένως και η ναυτία. Και μια και αναφέρομαι στην κόπωση, αξίζει να πω ότι είναι δείγμα ανεμίας, η οποία συχνά σχετίζεται με την νεφρική λειτουργία. Όμως και το πρίξιμο, ακόμα και στο πρόσωπο, μπορεί να υποδηλώνει κατακράτηση υγρών. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι νεφροί δεν μπορούν να απομακρύνουν με ευκολία από το σώμα όσα υγρά περισσεύουν. Όμως γιατί δεν θέλουμε να φτάσουμε σε χρόνια νεφρική νόσο? Γιατί δηλαδή πρέπει να παρακολουθούμε και τη λειτουργία των νεφρών όπως κάνουμε και με άλλα συστήματα του οργανισμού, ακόμη και όταν δεν έχουμε ξεκάθαρα συμπτώματα? Τολμώ να πω ότι πρόκειται για μια ύπουλη νόσο που εξελίσσεται σταδιακά, ιδίως σε ανθρώπους που έχουν σαχαρώδη διαβήτη, υπέρταση ή χρόνια φλεγμονή. Το άσχημο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι η προβληματική αυτή λειτουργία των νεφρών δεν θα δώσει στην αρχή κανένα σύμπτωμα. Κανένα. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έχουμε έναν ακόμη λόγο, αν έχουμε αυτά τα νοσήματα που ανέφερα, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όμως, ακόμη και αν είμαστε υγιείς, καλό είναι να μην θεωρούμε ότι τα συμπτώματα στα οποία αναφέρομαι είναι πάντα κάτι άλλο που θα περάσει. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μπολέτη, ομότιμο καθηγητή παθολογίας νεφρολογίας και πρόεδρο του Ανασίου Νοσοκομείου. Καλησπέρα, κύριε Μπολέτη.
17: Γεια σας, κύριε Κεφαλογιάννη.
16: Ναι,
17: ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
16: Προσπάθησα να μην τρομάξω τον κόσμο, αλλά δυστυχώς, ξέρετε, είναι ένα όργανο που είναι στη σκιά, όπως είπα, ο νεφρός.
17: Ναι. Καταρχήν, συγχαρητήρια, τα είπατε εξαιρετικά καλά. Πιθανόν κάποια πράγματα που ίσως θα θελήσετε να διευκρινίσουμε λίγο παραπάνω. Ευχαρίστω. Το πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπατε, ότι είναι στη σκιά. Εξαιρετικά σπάνια θα δώσουν μια θορυβώδη εικόνα με την έναρξη του προβλήματος που θα μας κάνει να τρέξουμε.
16: Ναι, εγώ λέω ότι είναι στη σκιά και από άποψη ενδιαφέροντος. Δεν είναι από τα θέματα που μονοπολούν ακόμα και τα ιατρικά site, τις ιστοσελίδες που έχουν θέματα υγείας. Δεν θεωρείται ένα από τα θέματα που πουλάνε, να το πω πολύ απλά. Όμως, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα υγείας. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι αργά όταν οι νεφροί δώσουν συμπτώματα? Γιατί είπατε ότι δεν δίνουν συνήθως. Το λέω αυτό γιατί αρκετοί άνθρωποι εκπλήσονται όταν ο γιατρός τους ενημερώνει ότι κάτι δεν πάει καλά με την νεφρική τους λειτουργία. Ανεξάρτητα από το αν θα δώσουν ή όχι σημασία στα συμπτώματα, θέλω να σας ρωτήσω, αν πρέπει και με ποιες εξετάσεις ένας υγιής άνθρωπος, χωρίς παράγοντες κινδύνου απαραίτητα, να διερευνά την νεφρική λειτουργία. Υγιής χωρίς παράγοντες κινδύνου όμως.
17: Θα μου επιτρέψετε πριν να απαντήσω στην ερώτηση να πω ότι κακώς δεν τη χάνουν προσοχής, γιατί το 10% του πληθυσμού περίπου έχει κάποιο νεφρικό πρόβλημα.
16: Τόσο πολύ, ένα στους 10 ανθρώπους.
17: Είναι ένα στους 10. Και αυτό το παραβλέπουμε. Mm-hmm. Και αν το εντοπίσουμε εγκαίρως, όπως και σε πολλές άλλες παθήσεις, η πιθανότητα ή η δυνατότητα να το αντιμετωπίσουμε.
16: Να υποστρέψει αυτό, να βελτιωθεί η λειτουργία των νεφρών, είναι μεγάλη.
17: Είναι πολύ μεγαλύτερη. Είναι πολύ μεγαλύτερη. Άρα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας.
16: Ναι, ακόμα και υγιείς άνθρωποι, δηλαδή ακόμα στο ετήσιο τσεκάπ πρέπει να γίνεται κάποιος βασικός έλεγχος για τους νεφρούς.
17: Βεβαίως. Και σε σχέση με αυτό, πάλι να τονίσω ότι τα καρδιαγγειακά, που παραμένουν η πρώτη αιτία θανάτου σήμερα στη χώρα μας και γενικώς στο δυτικό κόσμο, σχετίζονται πολύ με τους νεφρούς. Τα καρδιαγγειακά προκαλούν και νεφρικό πρόβλημα, αλλά όταν κανείς έχει μειωμένη νεφρική λειτουργία, η πρόγνωση του καρδιακού κινδύνου χειροτερεύει.
16: Ναι, άρα είναι δηλαδή ουσιαστικά ένας φαύλος κύκλος με την καρδιά,
17: ακριβώς,
16: από ό,τι κατάλαβα.
17: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό να φροντίζουμε την υγεία των νεφρών.
16: Ναι, πάμε στους υγιείς πριν πάμε στους ανθρώπους που έχουν ζητήματα. Μια εξέταση αίματος ή ούρων αρκεί κάθε χρόνο για να εντοπίσει ότι κάτι δεν πάει καλά? Δηλαδή, μια καλή ανάγνωση από έναν παθολόγο μπορεί να δει ότι κάτι δεν πάει καλά από μία αίματος?
17: Πολύ σωστά. Τα νεφρά μπορεί κανείς να δει πώς λειτουργούν βασικά με πολύ απλές, εύκολες και πολύ φθηνές εξετάσεις. Όπως είπατε, μία γενική ούρων και μια κρεατινίνη ορού, που είναι απλές φθηνότατες εξετάσεις, μπορούν να μας δείξουν αν κάτι πρέπει να κάνουμε για τους νεφρούς μας.
16: Να μας δείξουν αν πρέπει να διερευνήσουμε παραπάνω, εννοείται,
17: ναι,
16: την.
17: Είπα όμως μια λέξη κλειδί.
16: Ναι.
17: Ότι να διαβαστούν σωστά.
16: Άρα, έχει σημασία.
17: Λοιπόν, μην πάμε και κάνουμε μια εξέταση και κρίνουμε μόνοι μας το παθολογικό ή το φυσιολογικό, ούτε καν από τον εργαστηριακό. Θα πρέπει να απευθυνθούμε στον παθολόγο ή στον γενικό γιατρό.
16: Εφόσον
17: και αυτός να μας πει αν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
16: Ναι, να πάμε μέσα σε έναν πιο εξειδικευμένο νεφρολόγο. Εφόσον από το ιστορικό και από τις εξετάσεις ρουτίνας έχετε ενδείξεις ότι η λειτουργία των νεφρών δεν είναι αυτή που θα θέλατε, τι άλλου είδους εξετάσεις ζητάτε και ποιες είναι οι πιθανές διαγνώσεις? Φαντάζομαι ότι δεν βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους χρόνια νεφρική νόσο, νόσο δηλαδή που έχει εγκατασταθεί. Με βάση τα ευρήματα, μπορεί να γίνει και πρόληψη, να υποθέσω.
17: Το θέμα της πρόληψης που το είπαμε και πριν είναι πάρα πολύ σημαντικό και μου είχατε δώσει την ευκαιρία να το ξανασυζητήσουμε. Στο πρόγραμμα πρόληψης του Υπουργείου Υγείας μπήκε και η χρόνια νεφρική νόσος. Και όλος ο κόσμος ο οποίος είναι πάνω από τα 50 ή έχει υπέρταση ζαχαρώδη διαβήτη που το προαναφέρατε, είναι παχύσαρκος ή έχει ιστορικό νεφρικής νόσου, αυτός πρέπει να κάνει μια κρεατινίνη και μια γενική ούρο.
16: Έχουν ήδη λάβει το μήνυμα, το SMS,
17: ναι,
16: κάποιοι
17: βέβαια
16: άνθρωποι?
17: Από ό,τι γνωρίζουμε έχουν λάβει τέτοιο μήνυμα περίπου 1,5 εκατομμύριο άτομα.
16: Ναι.
17: Δεν γνωρίζουμε.
16: Να μην αμελήσουν δηλαδή να κάνουν αυτές τις βασικές εξετάσεις,
17: ναι,
16: λέτε.
17: Δεν γνωρίζουμε πόσα ανταποκρίθηκαν και δεν γνωρίζουμε και αυτοί που ανταποκρίθηκαν ποια ήταν τα αποτελέσματα. Οπωσδήποτε θα έχει ενδιαφέρον.
16: Ναι.
17: Θα το μάθουμε από το Υπουργείο Υγείας κάποια στιγμή.
16: Δεν,
17: σε κάθε
16: κύριε,
17: όμως περίπτωση είναι καλό να προβληθεί η ανάγκη να πάνε όσοι πήραν την ειδοποίηση
16: να κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Να σας ρωτήσω, δεν είναι μόνο αυτό η νεφρική νόσος, η χρόνια νεφρική νόσος που φοβάστε. Βρίσκεται και άλλα πράγματα με αυτές τις εξετάσεις, σωστά? Ή τουλάχιστον αν εξειδικεύσετε τις εξετάσεις μπορείτε να φτάσετε και σε άλλα ζητήματα. Ακόμα και σε μία, ας πούμε, νεφρολιθίαση. Το πιο απλό.
17: Ναι, ασφαλώς. Τώρα εξαρτάται το τι θα δούμε. Αν δούμε κάτι παθολογικό, ποιο είναι το παθολογικό που μπορούμε να δούμε? Μια κρεατινίνη που δείχνει ότι η νεφρική λειτουργία δεν είναι φυσιολογική. Θα πρέπει να ψάξουμε σε τι οφείλεται αυτό. Μια μειωμένη νεφρική λειτουργία μπορεί να οφείλεται σε απόφραξη. Συνήθως συνοδεύεται από πόνο, είναι λιθίαση και μας έχει δώσει ένα προειδοποιητικό σήμα που είναι ο πόνος.
16: Εκεί έχουμε άρες πόνο. Ναι. Αλήθεια είναι ότι τον πόνο της πέτρας στους νεφρούς δεν τον αγνοείς. Είναι ένας πόνος που...
17: Ακριβώς. Μια δεύτερη απάντηση που μπορούμε να πάρουμε από ένα απλό υπερηχογράφημα που θα ζητήσουμε όταν δούμε την αυξημένη κρεατινίνη και είναι η πρώτη συνήθως εξέταση που ζητάμε, είναι μια κακοήθεια. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι μια κακοήθεια να την διαγνώσουμε πριν επεκταθεί.
16: Να πούμε ότι είναι σπάνιο αυτό. Δεν είναι τόσο συχνές οι κακοήθειες.
17: Θα έλεγα δεν είναι συχνό.
16: Ναι.
17: Καλύτερα θα έλεγα δεν είναι συχνό.
16: Ωραία. Και μετά φαντάζομαι ότι μπορείτε να πάτε σε πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για να δείτε και πώς.
17: Και από εκεί και πέρα, ναι. Αν και οι εξετάσεις για τους νεφρούς δεν είναι πολύπλοκες και πολύ εξειδικευμένες. Είναι απλές. Εάν μεν διαγνώσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό που λέμε αποχετευτική μοίρα του νεφρού, δηλαδή ξεκινώντας από το νεφρό αυτόν καθ' αυτό, από εκεί που τα ούρα που έχουν παραχθεί αρχίζουν να φεύγουν από τους νεφρούς για να φτάσουν στην έξοδό τους από το σώμα μέσω της ουρήθρας, εκεί λοιπόν μπορούμε να κάνουμε απεικονιστικό έλεγχο. Η απεικόνιση θα μας δείξει το πρόβλημα.
16: Ακριβώς.
17: Εάν δούμε ότι οφείλεται στο νεφρό αυτόν καθ' αυτόν που είναι το νεφρικό παρέχημα, μια γενική ούρων θα μας δώσει κάποια βασικά σημεία.
16: Ναι, φαντάζομαι μπορείτε, μπορείτε να δείτε αν υπάρχει πυελονεφρίτιδα, αν υπάρχει ουρολίμωξη,
17: αυτοάνοσο που λέτε και τα λοιπά.
16: Ναι, οτιδήποτε.
17: Μία εξέταση η οποία προχωράμε πολύ γρήγορα χωρίς πανάκριβες άλλες εξετάσεις και πολύπλοκες είναι η βιοψία νεφρού.
16: Ναι, μπορεί να γίνει και αυτό.
17: Αυτά τώρα ένας παθολόγος, εάν κατευθύνει το άτομο στο νεφρολόγο που οφείλει να το κάνει,
16: δεν θα διαλάθουν τις προσοχές του. Είναι
17: ο νεφρολόγος ξέρει τι θα κάνει.
16: Ακριβώς.
17: Χωρίς να μπλέξει τα
16: ακούω, πράγματα. Ακούω, κύριε Μπολέτη, συχνά, όπως και όλοι μας, ότι μπορούμε να κάνουμε προληπτικά αρκετά πράγματα ώστε να μην βάλουμε σε δοκιμασία τους νεφρούς μας. Αυτό που ονομάζεται δηλαδή πρωτογενής πρόληψη, τι περιλαμβάνει. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι, ας πούμε, η επαρκής ενυδάτωση. Δεν ξέρω, είναι και μύθος αυτό. Μια ισορροπημένη διατροφή και άσκηση. Ένας τρόπος ζωής που συμβάλλει, ας πούμε, στην καλή λειτουργία των νεφρών, ποιος θα ήταν?
17: Το πρώτο απ' όλα, να φροντίσουμε το σωματικό μας βάρος να είναι το ιδανικό.
16: Άρα αυτό είναι το κυρίαρχο για σας, λέτε.
17: Βέβαια, η παχυσαρκία επιβαρύνει την νεφρική λειτουργία και πολλά άλλα πράγματα. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να προωθήσει την εμφάνιση διαβήτη ή την εμφάνιση αρτηριακής υπέρτασης, που και τα δύο δημιουργούν νεφρική νόσο.
16: Άρα οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και στα προδιαβητικά ή προϋπερταστικά στάδια ενδεχομένως, να αρχίσουν να το ψάχνουν.
17: Ακριβώς.
16: Από εκείνη την περίοδο.
17: Το τρίτο είναι να μην χρησιμοποιούμε αλάτι στα φαγητά μας.
16: Η δίαιτα, ναι.
17: Να ξέρουμε ότι το ψωμί, για παράδειγμα, που ασφαλώς θα φάμε, έχει αρκετό αλάτι. Δηλαδή,
16: ναι, πρέπει να ξεχάσουμε την αλατιέρα, αυτό λέτε.
17: Να μην βάζουμε πρόσθετο αλάτι.
16: Ναι. Είναι ξεκάθαρο.
17: Γιατί τώρα τι κάνει το αλάτι? Δύο πράγματα. Το ένα είναι προκαλεί υπέρταση και η υπέρταση προκαλεί βλάβη στους νεφρούς. Και το δεύτερο είναι το αλάτι αυτό καθ' αυτό προκαλεί βλάβη στους νεφρούς, επιβαρύνει τη λειτουργία τους.
16: Ο ρόλος του νερού.
17: Το νερό, επειδή πολλοί κόσμος υποφέρει τρέχοντας με ένα μπουκάλι νερό, ο ρόλος του νερού είναι περιορισμένος.
16: Περιορισμένος, είναι μύθος τελικά αυτό.
17: Έχουμε πολλούς μύθους στη ζωή και στην ιατρική.
16: Ναι.
17: Το νερό, εκείνο που πρέπει είναι να μην αφυδατώνεται κανείς. Το πρόσθετο νερό δεν βοηθάει σε τίποτα. Εκείνο που χρειάζεται είναι να παίρνουμε οπωσδήποτε το νερό που χρειαζόμαστε. Τώρα το νερό που χρειαζόμαστε.
16: Να μην παίρνουμε λιγότερο, εννοείται. Αυτό είναι
17: γύρω στο 1,5 λίτρο υγρά την ημέρα. Υγρά γενικά, όχι μόνο νερό.
16: Είναι μια καλή συμβουλή. Ναι, είναι επαρκές.
17: Εάν κάνεις και ανάβαση,
16: άσκηση,
17: εάν είσαι μέσα στο καλοκαίρι, εάν εργάζεσαι σε κυριολεκτική εργασία εκτός σπιτιού και εκτός κλιματισμού, ασφαλώς χρειάζεται περισσότερο νερό. Πάντως ο περισσότερος κόσμος που είναι φυσιολογικός, ας πω τη λέξη, διψάει και διψώντας πίνει το περισσότερο νερό.
16: Ναι, σωστά. Επειδή όπως είπα στην αρχή... Και έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με βάση αυτά που είπατε. Οι νεφροί αποτελούν ένα τρίγωνο στο οποίο στη μία γωνία του βρίσκονται η καρδιά και στην άλλη με την υπέρταση, όπως είπατε, και στην άλλη ο αρρύθμιστος σαχαρός διαβήτης. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί σήμερα αυτή η πληροφορία γίνεται ακόμη πιο σημαντική από ό,τι ήταν πριν από αρκετά χρόνια. Το λέω γιατί μήπως υπάρχουν θεραπείες σήμερα που φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση και που δεν υπήρχαν παλιότερα.
17: Ασφαλώς είναι απόλυτα ακριβές αυτό που λέτε. Δηλαδή, τι έχουμε? Πρώτα. Αυτό είναι γνώση και διαθεσιμότητα της τελευταίας 20 ετίας και έχουμε φάρμακα αντιπερτασικά τα οποία εκτός από τη ρύθμιση της πιέσεως έχουν και στοχευμένη δράση νεφροπροστατευτική.
16: Α, στο να προστατεύσουν και τους νεφρούς. Α, πολύ ενδιαφέρον.
17: Άρα λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτά στις περιπτώσεις που υπάρχει κάποιο διαφαινόμενο πρόβλημα στους νεφρούς, αλλά και στις περιπτώσεις των διαβητικών, για παράδειγμα, που δεν έχει υπάρξει βλάβη νεφρική, αλλά
16: για να
17: αυτά τα φάρμακα λειτουργούν σαν πρόληψη.
16: Ναι.
17: Αυτό λοιπόν είναι μια γνωστή κατηγορία τέτοια φαρμάκων. Την τελευταία όμως πενταετία υπάρχουν φάρμακα τα οποία ξεκίνησαν σαν αντιδιαβητικά, έχουν ήπια αντιδιαβητική δράση και πρακτικά δεν τα παραχρησιμοποιούμε για το διαβήτη, όμως έχουν καρδιοπροστατευτική και νεφροπροστατευτική δράση.
16: Να.
17: Όχι μόνο για
16: άρα,
17: τη βλάβη.
16: Να κρατήσουμε. Λέτε, είναι πολύ ενδιαφέροντο. Να κρατήσουμε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία, καθώς υπάρχουν θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν στο να κρατήσουμε υγιή τους νεφρούς.
17: Είναι πιο μεγάλη υποχρέωσή μας η πρόληψη.
16: Η πρόληψη. Αρκετοί άνθρωποι ανησυχούν. Πάμε τώρα σε κάτι που δεν μπορεί να προβλεφθεί ίσως. Που έχουν μια περίπτωση, ας πούμε, αιμοκάθαρσης ή χρόνιας νεφρικής νόσου στην οικογένειά τους, στην ευρύτερη οικογένεια. Είναι δικαιολογημένη αυτή η ανησυχία, ενώ η κληρονομικότητα και ο ποιος είναι ο ρόλος της?
17: Λελογισμένη ανησυχία, θα έλεγα, ενδιαφέρον για να το δούνε, ασφαλώς και υπάρχει. Σίγουρα σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ιδιαίτερη ανησυχία. Δηλαδή, θα πρέπει να το κουβεντιάσουν με τον γιατρό τους, κατά προτίμηση με τον νεφρολόγο τους.
16: Ναι. Το λέω γιατί, γιατί υπάρχει και μια στρεβλή άποψη ότι χρόνια νεφρική νόσο σημαίνει ντε και καλά αιμοκάθαρση, που δεν ισχύει αυτό.
17: Όχι. Να σας πω το εξής. Οι περισσότερα άτομα τα οποία έχουν χρόνια νεφρική νόσο πεθαίνουν από καρδιαγγειακά πριν φτάσουν στην ανάγκη για αιμοκάθαρση.
16: Ναι. Άρα αυτό δείχνει ότι η πρόληψη πάλι είναι η αρχή και το α και το ω σε όλα αυτά που συζητάμε σήμερα.
17: Χρειάζεται, εγώ θα έλεγα, ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη φροντίδα της υγείας τους που θα λάβει υπόψη τους τα πάντα.
16: Ναι.
17: Δεν χρειάζεται, ας πούμε, ένα άγχος μόνο
16: και εγώ,
17: για τον νεφρό τους.
16: Και εγώ αυτά...
17: Χρειάζεται μια φροντίδα για την υγεία τους.
16: Και εγώ σε αυτά που λέτε έχω να συμπληρώσω ότι γνωρίζουμε πλέον τα πάντα για τους νεφρούς. Δηλαδή, ξέρουμε, ας πούμε, από τις πέτρες το πιο απλό γιατί δημιουργούνται και είναι πλέον ρουτίνα το να τις αφαιρέσουμε ή να τις αντιμετωπίσουμε. Όπως είναι ρουτίνα και η λοιμώξη στους νεφρούς, δηλαδή και οι κύστες ακόμα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία για την ιατρική και για έναν έμπειρο νεφρολόγο τα παίζει στα δάχτυλά του. Άρα δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το έψαξα, δεν το βρήκα, δεν έκανα κάτι. Να το πούμε ξεκάθαρα στον κόσμο και να κλείσουμε με αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Και θέλετε και να προσθέσετε κάτι. Γι' αυτό τη βάλαμε και στην ομάδα των ατόμων που τους πήγε μήνυμα να κοιτάξουν την νεφρική τους λειτουργία.
16: Ναι, εντάξει, την κοιτάμε την κληρονομικότητα, δεν τρελαινόμαστε, το ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Ακριβώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
17: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέχεια.
16: Αν το α και το ω για τη σωστή λειτουργία των νεφρών είναι η σωστή ενυδάτωση, χωρίς υπερβολές όπως ακούσαμε, φαίνεται ότι τελευταία γίνεται πολύ κουβέντα για συγκεκριμένα στοιχεία στη διατροφή, τα οποία αποτελούν ασπίδα για τη σωστή λειτουργία των νεφρών. Η σύσταση για περισσότερα μπαχαρικά και μυρωδικά χόρτα αντί για πολύ αλάτι, αλλά και η επιλογή συγκεκριμένων λαχανικών όπως το σπανάκι και το μπρόκολο υπάρχουν πλέον σε πολλά διαιτολόγια καθώς κάνουν καλό όχι μόνο στους νεφρούς αλλά στο σύνολο του οργανισμού. Επίσης καλό είναι να αποφεύγονται τα τηγανιτά, τα πολύ λιπαρά τρόφιμα αλλά και οι σάλτσες. Ο ατμός και το ψητό ψάρι ή κοτόπουλο σίγουρα είναι καλύτερα από τα τηγανιτά. Η σύσταση αφορά και τα γαλακτοκομικά, τα οποία προτιμάται να είναι με λιγότερα λιπαρά. Ενώ όσον αφορά τη ζάχαρη, καλό θα ήταν να είναι περιορισμένη ή ακόμα και να μην υπάρχει καθόλου στη διατροφή μας. Επίσης, προτιμώνται τα δημητριακά ολικής άλεσης, ενώ είναι ένα θετικό βήμα η αντικατάσταση του λευκού με καστανό ρύζι. Προφανώς, και δεν λέω τίποτα καινούριο, καθώς αυτές είναι επαναλαμβανόμενες διατροφικές συστάσεις πλέον από πολλούς ειδικούς και δεν διαφοροποιούνται από ένα υγιεινό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τρόπο ζωής και διαιτολόγιο.
18: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
19: Smart και αρμονία.
20: Αρμονία και smart.
19: Δύο εξαιρετικές συλλογές τρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
20: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
19: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
20: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
21: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
22: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
21: Μα η λύση είναι μία.
22: Ποια?
21: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
22: Αλήθεια?
21: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
22: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
21: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
22: Εισαγωγής να υποθέσω.
21: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
22: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
21: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
22: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
19: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
23: Μάθετε περισσότερα
0: περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
19: και στο www.lavaenergy.gr.
0: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
19: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελό. Και καθαρίσατε.
19: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
23: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
24: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 21 οχήματα και από αέρους 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε ύφεση είναι και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιο...

0: πόρους του Ηρακλείου. Μαζί με τους νεαρούς συνελήφθησαν και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας τους. Συνελήφθη ο οδηγός 21 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε στη Νέα Εθνική Αθηνών Λαμία στο ύψος της Κηφισιάς να κινείται με ταχύτητα 210 χιλιόμετρα την ώρα, υπερβαίνοντας κατά 110 χιλιόμετρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος λίστευε ηλικιωμένες, τις οποίες ευνηδίαζε μέσα σε ανσασέρ πολυκατοικιών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλους.

0: άρχισε η εκπομπή, ρε. Προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αν κοιμάμαι ή είμαι ξύπνιος. Βλέπω μπροστά μου μία που μοιάζει με τη Σταματίου. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Άντε Φαφούτη, δύο Σαββατοκύριακα σήμερα.
1: Κάτσε μην δεν ξαναγυρίσω.
0: Επισήμως. Μου το κάνεις αυτό ρε φίλε.
1: Κοίταξε. Πήρε ο Όμιλος Sky τα δικαιώματα μπάσκετ.
0: Στην πλατφόρμα.
1: Ο Όμιλος Sky, εγώ θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Α, στην πλατφόρμα. Ο Όμιλος Sky.
0: Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα γιατί είσαι 23 χρόνια εδώ μέσα.
1: 23 δεν είμαι. Ο Όμιλος Sky λοιπόν.
0: 22.
1: 22.
0: Εντάξει, τώρα δεν είσαι Γιάννης. Τρώει κιόλας.
1: Ο Όμιλος Sky λοιπόν πήρε τα δικαιώματα του μπάσκετ. Στην Α1.
0: Να ακούς τον Μπάτζιο πώς περπατάει, να βλέπεις το περπάτημα.

0: μπορείτε να είναι πιο παλιαγόμενα.
1: Ναι, αλλά μην τα λες τώρα για τηλεόραση.
0: Η Δόξα Λευκάδας είναι Α1.
1: Στο μπάσκετ μιλάμε.
0: Στο μπάσκετ μιλάμε, αφού για μπάσκετ μιλάμε.
1: Ναι.
0: Δόξα Λευκάδας δεν έχει ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς, μόνο μπάσκετ.
1: Αυτό μόνο εσύ το ξέρεις. Ναι. Τη Λευκάδα, εμείς δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε.
0: Οπότε, ό,τι πρέπει, μετακομίζω Λευκάδα, καλύπτω τους αγώνες, ρεπορτάζω ό,τι θέλουν.
1: Ναι.
0: Μένει η ομάδα και του χρόνου κατηγορία.
1: Ναι.
0: Τι καλύτερο. Τι καλύτερο.
1: Θα μεταδίδεις δηλαδή Λευκάδα.
0: Δόξα Λευκάδας.
1: Δόξα το Θεό.
0: Να κρατήσει.

0: Εδώ αποκαλύπτουμε γιατί ο Sky, ο όμιλος Sky πήρε το πρωτάθλημα μπάσκετ. Είναι δάχτυλος του Σταματέλου. Για μια δόξα λευκάδα σφορτωθήκαμε ολόκληρο το πρωτάθλημα.
1: Το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών. Γιατί δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Άρης
1: ΠΑΟΚ. Και δόξα λευκάδα. Έξι ομάδες. Δύναμη.
0: Έξι ομάδες για το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, λες θα το κάνεις.
0: Εσύ το ξεκίνησες. Έλα ρε παιδί μου.
1: Μην πολύ αλακή αμέσως να το συνεχίσεις εσύ.
0: Ειδικός.
1: Έχουμε ιερή αποστολή για τους ακροάτες, ε.
0: Τι.
1: Ιερή αποστολή. Διάβασε το μήνυμα του Παντελή. Θα καταλάβεις.
0: Δεν έχω πει ακόμα. Περίμενε. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Στη ρύθμιση του ήχου θαύμα Δήμητρα Σταματίου μετά από δύο μήνες. Βέβαια είναι τίμια. Τις δω πως θα ξανά στην εκπομπή. Μου λέει πες καλό Ιούλιο.
1: Βλέπεις. Και είναι τέλη Ιουνίου.
0: Έκανε την έκπληξη και μια εβδομάδα νωρίτερα. Κατάλαβα, πώς θα φύγεις τώρα.
2: Θα
0: ξανάρθεις Ιούλιο.
1: Εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Εσύ δεν θα είσαι εδώ. Δημοσιογραφική επιμέλεια με Λίνα Σαμαραδέλη, κυρίες και κύριοι. Καλές βορμόμενοι, είναι πολύ καλοκαιρινή σήμερα.
1: Τελειώνει ο Ιούνιος.
0: Μουσική επιμέλεια, μια Κυριακή από τη ζωή σου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μη τη χάνετε μία η ώρα κάθε μεσημέρι Κυριακής. Κωνσταντινάρα. Τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, η φίρμα. Η Ρούλα με δύο τα βρετάκου, 210-4800-170-174. Άλλους τρόπους επικοινωνίας, Αντώνη, μέσω διαδικτύου πρέπει να μπείτε στο skyradio.gr. Συγγνώμη και
1: να μπούμε, Αντώνη.
0: Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, είναι στο κοροϊδά, τη γράφετε και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Νικόλα Σταματέλος!
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Μινά!
0: Στο στούντιο μαζί μας η συνάδελφος από την εκπομπή
2: Weekend Live. Έτσι, τι κάνετε, συνάδελφοι?
0: Καλά, η Μαρίνα Χαραλάμπους, βοηθός αρχισυντάκτη.
2: Ναι.
0: Του αγοριού του Νίκου.
2: Όπου.
0: Όπου. Τελειώνει και αυτή η εκπομπή την άλλη εβδομάδα.
2: Για αυτή τη σεζόν.
0: Να μαζί. Ναι, θα σας πω γιατί την έχουμε εδώ πέρα.
1: Πριν πει οτιδήποτε η καλεσμένη μας.
0: Κάτσε, παίρνει ποιον είναι, ποιος είπε.
1: Το Παντελή. Διάβασε τον Παντελή για να καταλάβεις τι ιερή υποχρέωση έχουμε.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλά που έφτασε η εκπομπή σας, να ξεχαστούμε λιγάκι. Άκουγα πριν το Μιχάλη Κεφαλογιάννη ή αλλιώς Ζόρια.
1: Ούτε εγώ δεν το έχω πει αυτό.
0: Και έχω αρχικά να αρχίσει να φοβάμαι, λέει, πως η νεφρή μου δεν είναι καθόλου καλά. Από Δευτέρα τρέχω για εξετάσεις. Είδατε, σας προβληματίζει. Κύριε Σταματέλο, καλησπέρα. Χθες γύρω στις 4 το μεσημέρι αποβίβαζα στο νησί σας, στο χωριό Γέννη, φάγαμε και λίγο βροχή προς το Μεσολόγγι. Καθόλου, Τάκης από Λαγονίση. Γεια σου, ρε
1: Τάκαρε.
0: Είπαμε τους λαγοκέφαλους, λέει, με το κομμάτι επιδότηση, όχι με το κιλό, αλλά οι κυβερνώντες δεν ακούνε τίποτα. Μηνά σε λίγο, αντί για όλα είναι θάλασσα, θα λέμε όλα είναι. Όλα ήταν θάλασσα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, παιδιά, αφού μπήκα τα λεφτά στη μέση. Μαρίνα, συγγνώμη, το έχεις μεταφέρει το ραντεβού.
2: Δεν με πειράζει. Εδώ, δική σας.
0: Κάτσε εδώ λίγο. Θα βγάλεις όλη την εκπομπή. Λοιπόν, παιδιά, εγώ αυτό που λέω με τους λαγοκέφαλους, βγήκαν, είπαν 5 κάτι
1: το κιλό.
0: Λοιπόν, δεν έχουν πει. Πού θα τα καταθέτουν αυτά, δεν υπάρχει υποδομή. Πού θα πηγαίνουν.
1: Πού θα καταθέτει, δηλαδή ο ψαράς που θα πιάσει
0: το... Πού θα καταθέτει, πού θα πηγαίνει τα αλλιεύματα. Πού είναι οι καταστάσεις να τα πηγαίνουν. Δεν υπάρχει ακόμα δομή. Είπαν, θα δίνουμε αυτό.
1: Κατάλαβα, πάει το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάποιος ποιος θα είναι ο οργανισμός, ποιος θα είναι υπεύθυνος. Που θα τα πηγαίνει ο ψαράς, να τα εισηγίζουν, να τους λένε έχει φέρει 100 κιλά επί 5.
1: Μέχρι να γίνει αυτό,
0: τόσα,
1: πάει το καλοκαίρι. Σεπτέμβρη.
0: Δεν υπάρχουν υποδομές.
1: Σεπτέμβρη με τις εκλογές θα τα ανακοινώσουν τα υπόλοιπα.
0: Σεπτέμβρη θα ανακοινώσουν τις εκλογές.
1: Μα κοιτάω πού θα πάρεις τα λεφτά.
0: Τάκι.
1: Σεπτέμβρη με τις εκλογές, Τάκι.
0: Τάκι θα φύγω από την εκπομπή. Εδώ μεταξύ, ήμουνα κάπου σε μια εκπομπή.
1: Ναι.
0: Και τη ρω...
1: Είσαι και σε πολλές. Έχεις γυρίσει παντού. Όπου βλέπεις.
2: Όπου,
1: βλέπεις,
2: όπου γυρίσεις, βλέπεις τον κύριο Μινά.
0: Αφού με Τσαμπόπουλος.
2: Τσαμπόπουλος.
0: Τσαμπόπουλος.
1: Ξυπνάω να πιω καφέ κάθε Σαββατοκύριακο εκεί σε βλέπω.
0: Καλό μελέτα.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Όχι για λούλο, για εδώ. Λοιπόν. Έχουν αρχίσει οι ψαράδες και λένε, μα λέει, μα και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα αυτό το ψάρι είναι νότιο. Κατάλαβε στα ζεστά νερά.
2: Ναι.
0: Στο Αιγαίο. Λέει, ο άλλος έχουμε και εμείς στο Ιόνιο και εμείς στη Βόρεια Ελλάδα και αυτά. Τώρα που αρχίζουν να πέφτουν λεφτά.
2: Θα του θέλουν όλοι.
0: Θα εμφανιστούν οι λαγοκέφαλοι παντού. Μέχρι και στο Μέτσοβο.
1: Σαν τον Απεκεπένα πράγμα.
0: Μην αρχίσουν και φτιάχνουν ηχθειοκαλλιέργειες να τρέφουν λαγοκέφαλους.
1: Στον Όλυμπο ηχθειοκαλλιέργειες, στον Όλυμπο θα έχουμε σε λίγο.
0: Παιδιά, γιατί σου λέει οι άλλοι και εμείς, όλοι οι ψαράδες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Λέτε για τους αγρότες αυτά τα τραχτέ, τα πετρέλαια, εμείς τι καίμε στις στράτες. Με πανί πάμε. Δεν ασχολείστε με τους ψαράδες και τώρα που αυτό είναι κάτι σαν επίδομα, σου λένε οι άλλοι καλά.
2: Νιώθουν αδικημένοι.
0: Δεν νιώθουν πάνω.
2: Εμείς δεν έχουμε προβλήματα, τους λένε. Μόνο ο λαγοκέφαλος είναι. Σωστή.
0: Έχουμε και εμείς λαγοκέφαλους.
2: Ναι. Απλά τους λέμε διαφορετικά.
0: Λοιπόν, θα πήξει η θάλασσα από λαγοκέφαλους, φιλέ. Κάτσε και θα δεις.
1: Περίμενε
0: ο
1: τώρα.
0: Πεκεπέ το λαγοκεφάλων θα γίνει.
1: Έρχεται ο Άρης ο Ρολογάς και διαμαρτύρεται.
0: Είναι πάντα σκληρός, ο Άρης.
1: Ναι, ναι, και διαμαρτύρεται. Όχι, τώρα είναι και πολύ ευγενικός και μας πιάνει και στο φιλότιμο. Δεν μπορεί ο ξενοδόχος να μας εγκαταλείψει και να μείνει λευκάδα και δεν μπορείτε το καλοκαίρι να μην κάνετε εκπομπή. Ποιον θα πειράζω εγώ.
0: Εμένα. Εγώ θα είμαι εδώ.
1: Καλά, και τον Αύγουστο θα είμαι κι εγώ εδώ. Όχι όλο.
0: Όχι
1: σερί.
0: Θα έρθει να κάνει ένα Σαββατοκύριακο, μετά θα ξανακάτσει γιατί είναι full season. Θα λείπει 15 Αύγουστο γιατί είναι τίγκα το ξενοδοχείο. Και μετά θα ξανακάτσει.
1: Και τα τρία ξενοδοχεία. Μην μου κόβει τα άλλα δύο. Χρησιμοποιεί ελληνικό.
0: Το περίεργο είναι ότι διαπίστωσα.
1: Ναι.
0: Ότι δεν είσαι εσύ μόνο που έχει ξενοδοχείο.
1: Ποιο άλλο είναι, σαν και εμένα έχει ξενοδοχείο ή πραγματικά έχει.
0: Αυτός έχει κανονικό.
1: Αυτό είναι η διαφορά μας.
0: Και έμεινε άναυδος. Μου λέει, έχει ξενοδοχείο εδώ σπίτια.
1: Βίλες.
0: Δεν είναι δυνατόν. Τι ζω. Παιδιά, σοβαρό λόγο, αυτό δεν είναι πλάκα. Μουντιάλ φουλ. Ένας από τους λόγους που είναι εδώ μαζί μας η Μαρίνα, η οποία θα κάτσει όμως στην εκπομπή.
2: Ποιος το περίμενε ότι θα έρθω εγώ να μιλήσω για το Μουντιάλ. Ενώ είναι εδώ ειδικοί.
1: Δεν υπάρχουν ειδικοί.
2: Εγώ θα πω τα, ξέρεις, στο παρασκήνιο.
0: Είναι ο ειδικός εδώ, ο ηγούμενος.
1: Ο ηγούμενος. Εγώ είμαι ο ηγούμενος, που λέει και ο Χατζηχρήστος. Στον πτέραρχο.
0: Το ακούω κάθε μεσημέρι εδώ με τον Κολοκυθά και τη Μαρία. Η Μαρία έχει γίνει αρχιμπούκερ.
1: Ναι, τρέμουν οι μπεταράδες.
0: Σα ακούω δύο μεσημέρια σερί, όλα αποτελέσματα, όλα προγνωστικά, ε.
1: Προγνωστικά, ρε. Τι, να μην στείλουμε τον κόσμο στον κουβά.
0: Ρε φίλε, άκουγα μια διαφήμιση τη Big Win χορηγό Sky Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Πού να την πει ο Κολοκυθά, ξαφανίστηκε από το στούντιο.
1: Πάντα το κάνει.
0: Η Μαρία το λέει.
1: Το χειρότερο του Γιάννη ήταν όταν η Big Win έβγαλε το ευχαριστήριο στον Ολυμπιακό που μετά. Μπράβο. Ποτέ. Ούτε το χαρτί δεν έπιασε στα χέρια του.
0: Καλησπέρα, Λάνια, Αλέξανδρος από Πειραιά. Άνοιξα το ραδιόφωνο νωρίτερα σήμερα και άκουσα τον Dr. Κεφ. Δευτέρα πρέπει να πάω για γενική αίματος και υπέρηχο νεφρών. Και καλά να είναι κάποιος. Ο Dr. Κεφ έχει πειθό για το αντίθετο. Τι?
1: Ότι και καλά να είναι κάποιος, τον ακούς και λες αυτό είναι. Πεθαίνω.
0: Και καλά
1: αυτό
0: να είναι κάποιος.
1: Πώς το λέει ο. Θα πεθάνετε όλοι.
0: Ο Τάκης. Θα πεθάνετε. Όχι, θα πεθάνουμε.
1: Θα πεθάνετε. Αυτό λέει και ο Dr. Death. Δηλαδή θα πεθάνουμε, θα πεθάνετε. Εγώ ζω καλά. Εσείς θα πεθάνετε.
0: Αλλά φίλε, κάποιοι προβληματίζονται. Και αν πάνε και κάνουν εξέταση.
2: Πάντα για καλό είναι η εξέταση και η πρόληψη. Δεν πειράζει, ας προβληματίζονται. Άδικο. Άδικο έχω.
0: Προσφέρει κοινωνικό έργο ο Dr. Κεφ, ο φίλος μου.
1: Να σου πω, δεν αφήνουμε τον Dr. Death.
0: Μίλθω σαν το Τέξας. Έλα ρε πυρηνική επιστήμονα, έλα αγορίνα μου. Έλα παιχταρά μου. Καλησπέρα από όμορφο Βόλο, στους καλύτερους του Σουκού. Δεν υπάρχει πιο όμορφο μέρος για να πίνεις καφέ από το Πήλιο και να βλέπεις τον Παγασιτικό από ψηλά. Να είστε καλά. Και εσύ, Μίλτο, να είστε καλά.
1: Περνάς υπέροχα, Μιλτάρα, στο τέλος.
0: Ξεκουράσου, αγόρινα μου, ξεκουράσου. Να πας να τους δώσεις τα φώτα σου εκεί στο Τέξας.
1: Ήρε, φίλε.
0: Έχουμε επιστημονάρες, όχι ιστορίες.
1: Θεό τον έχουν το Μίλτο στο Τέξας. Με αυτά που μου έχεις πει και το Θεός είναι λίγο.
0: Εντάξει, και όχι μόνο στο Τέξας. Σου λέω, γνωρίζω κάνα δυο τώρα επειδή συζητάνε σε 10-15 χρόνια να μπει τα πυρηνικά ως... είδες, έχουμε χαλαρώσει, λέγεις. Ως εναλλακτικό καύσιμο. Και συναντά διάφορους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Δίνω, Ελβετία και αυτά που είναι σε εταιρείες που τα κοιτάνε, funds. Και γνωρίζω, ο κύριος Σταμάτα, τι κάνει και Σταμάτα. Λέω, έχω ένα φίλο, λέω, που είναι αυτά. Ποιον? Λέω, το Μίλτο τον Τάδε. Ξέρετε τον κύριο Τάδε? Λέω, ναι, φίλος είναι. Φίλες. Σούζα! Ένας μάλιστα μου λέει, με είχε καλέσει να κάνω μια διάλεξη. Και ναι, για πρώτη φορά στη ζωή μου στο Τέξας. Του λέω, ψηκώθηκες και πήγες εκεί κάτω? Μα δεν μπορούσα να πω. Σούζα! Όχι, από σεβασμό, δηλαδή με κάνεις, μπορούσα να πω όχι.
1: Δεν μπορείς.
0: Νορβηγία, Γαλλία, 1-4. Παίχτε το.
1: Να απαντήσω στον Δημήτρη που με ρωτάει ένα υποθετικό σενάριο, το οποίο δεν είναι και τόσο υποθετικό, έχει γίνει. Όχι ακριβώς έτσι. Που λέει, να δω έκφραση Σταματέλου σε υποθετικό δόξα Λευκάδας Ολυμπιακός σε τελευταίο δευτερόλεπτο. Δεν είναι πεντακάθαρο φάουλ στον παίχτη της Λευκάδας και ο Ολυμπιακός παίρνει τον αγώνα με ένα πόντο διαφορά.
0: Ναι, θα είναι με τη δόξα Λευκάδας, το λέω εγώ, γιατί ασχολείται με τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
1: Όχι, κάνεις λάθος. Θα είμαι με τον Ολυμπιακό, με όποιον και να παίξει. Δόξα Λευκάδας έπεται.
0: Ναι, εδώ μιλάμε για αδικία.
1: Και αδικία.
2: Παύση.
1: Ναι,
2: παύση.
1: Δεν
0: αεροπλάνο.
1: Ναι, με τον Ολυμπιακό είμαι. Η δόξα είναι δεύτερη.
0: Τώρα μου θυμίζει πάλι αυτό του Γεωργίου, του αείμνηστου.
1: Τι είχε πει?
0: Που το λέω πάντα. Τον παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει, Γιώργο, καλησπέρα, Μπάμπης από Καβάλα, Ολυμπιακός. Τι λέει, μαγκά? Είσαι από την Καβάλα και είσαι Ολυμπιακός. Πώς δεν έγινες η Ιουβέντους? Έχουμε χρόνο, ε. Να σας πω γιατί έχουμε φοράξει τη Μαρίνα εδώ, με μεγάλη μας χαρά. Λοιπόν, γιατί έχουμε Μουντιάλ, ε, και πέρασε η αχτή Ελεφαντοστού
2: για και πρώτη φορά.
0: Και το πράσινο ακροτήρι, Κάβο Βέρντε, εκεί που ήταν ο Μπατίστα.
2: Με Σαουδική Αραβία, 0-0 ισοπαλία.
0: Με τρεις ισοπαλίες.
1: Με τρεις ισοπαλίες.
0: Περίμενε, θα δω.
1: Μην με βρίσετε, με τρεις ισοπαλίες ξεκίνησε η Ιταλία το 82 και πήρε το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Πράσινο, ρε, τώρα.
2: Όχι, είναι φαβορή, θα είναι η αγαπημένη μας πλέον το πράσινο ακροτήρι για πολλούς λόγους.
1: Άλλο αγαπημένη μας, άλλο φαβορή.
2: Εντάξει, όχι, δεν ήταν φαβορή, λέω. Γι' αυτό και θα είναι αγαπημένη μας, γιατί τα κατάφεραν. Ήταν outsider, ε.
1: Πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελλο και πέρασαν στην επόμενη
2: φάση. Στους 32. Και τώρα ανυπομονούμε να τους ζούμε.
0: Μ' αρέσει που γράφουν κάποιοι για πρώτη φορά στην επόμενη φάση σε παγκόσμιο κύπελλο πέρασε το πράσινο ακροτήρι. Το ξανακοιτάς. Γιατί όμως φέραμε εδώ την Μαρίνα?
1: Τι άλλο θα μας πει πέρα από το Κάπο Βέρντε?
2: Λοιπόν, έχει ξεχωρίσει λοιπόν ένας παίχτης από εκεί, ο Willy Semedo. Καταπληκτικός, επιθετικός λοιπόν. Ξεκίνησε, παιδιά, από την Κύπρο, έχω να σας πω. Τον έχουν γνωρίσει και προσωπικά. Ξεκίνησε από τέταρτη κατηγορία. Πήγε εκεί, τον πήραν η μεταγραφή. Ζούσε στο Παρίσι. Από Αφρικανούς μετανάστες, ζούσε Παρίσι. Ζήτησαν λοιπόν 4 παίχτες από Παρίσι. Πήγανε Κύπρο. Η ομάδα στην Κύπρο, μια κυπριακή ομάδα, η Αλκύρε, παιδί μου, τέταρτη κατηγορία. Ζήτησαν στην
0: τέταρτη
2: αρχή.
0: Τέταρτη κατηγορία.
2: Λοιπόν,
0: ο Βίλι, ο θερμαστής,
1: από το Τσιμπουτί. Ναι.
2: Ζήτησαν 2 παίκτες στην αρχή, τους στείλανε 4. Μιλάμε μισθό 400 ευρώ. Τους λένε θα τους κρατήσουμε. 400 ευρώ ζούσε σε ένα σπίτι μαζί με τους άλλους παίκτες. Έχω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή που τον βλέπαμε στην ομάδα, λέγαμε ότι είναι καταπληκτικός. Εγώ γνώριζα λίγο επειδή παίζει και αδελφός μου και λέγανε όλοι πως είναι μοναδικός. Ο ίδιος όταν έφτασε Κύπρο λέει, δεν το πιστεύω, δεν το ήξερα ότι θα είναι η τέταρτη κατηγορία. Απογοητεύτηκε.
0: Άλλα του τάξανε.
2: Άλλα του τάξανε. Να σας πω ότι τον τάιζαν κανονικά τα παιδιά από την άλλη ομάδα. Δεν είχε χρήματα. Με 400 ευρώ πώς να ζήσεις?
0: Τον φέρανε από τη Γαλλία, από το Παρίσι.
2: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο, σε ομάδα τέταρτης κατηγορίας που δεν το ξέρε.
1: Που δεν το ξέρε.
2: Δεν το ξέρε.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό?
0: 400 ευρώ το μήνα.
1: Καλά, όχι 400 ευρώ, αλλά αυτό ότι δεν το ξέρε για την τέταρτη κατηγορία μου θυμίζει Τζόρτζεβιτς.
2: Είχε το ίδιο story.
1: Τον φέρανε από τη Σερβία στον Πανηλιακό. Δεν του είπαν ότι ήταν τρίτη κατηγορία, υπέγραψε και του είπαν είμαστε δεύτερη κατηγορία και πάμε για άνοδο.
2: Είδες.
0: Καλά του κάτσε.
2: Πήρανε όμως.
0: Καλά έκατσε.
1: Άλλο, ναι.
2: Είπε θα μείνω, θα το παλέψω. Λέει θα δοκιμαστώ. Κατάφεραν, έφτασαν πρώτη κατηγορία.
0: Πόσα κιλά ήταν όταν πήγε?
2: Πολύ λίγα. Πολύ αδύνατος ήταν, παιδιά. Βέβαια το ξέρεις. Όταν πας στην Κύπρο, τρως καλά. Οπότε τον ταΐζαμε όλοι. Ερχόταν και σπίτι μου πολύ συχνά και έτρωγε.
0: Σιγά σιγά. Τον αδελφό.
2: Ναι, ναι, ναι. 4 χρόνια, παιδιά, ανέβηκαν πρώτη κατηγορία. Και από εκεί.
0: Από την τέταρτη.
2: Μία λαμπρή καριέρα.
0: 400 ευρώ.
2: 400 ευρώ.
0: Όσα έχει υπογράψει.
2: και Σαουδική Αραβία μετά μεταγραφή, Βέλγιο.
1: Κοίταξε, και σε τέταρτη κατηγορία πώς θα τον δώσεις.
0: Έλατε. Πού να τα βγάλεις.
2: Εντάξει, λίγα παραπάνω αφού τον έφεραν και από μακριά θα μπορούσε να πάρει.
0: Αυτοί τόσα είχαν, ο μάνατζερ. Ξέρω εγώ.
2: Και τώρα παιδιά έχει κατακτήσει.
0: Και πού πήγε μετά.
2: Πήγε Βέλγιο, μετά Σαουδική Αραβία, μετά ξανά Κύπρο. Γιατί λέει ήταν η χώρα που με πίστεψε, οπότε θα ξαναγυρίσω στην Ομόνια. Πρώτη κατηγορία. Και τώρα.
1: Το δωρεά, το δε συστηματικά.
2: Το είδε όμως και μπράβο του. Και τώρα, παιδιά, έχει ξεχωρίσει από το πράσινο ακροτήρι.
0: Εκατομμυριούχος.
2: Νομίζω πως ναι.
1: Τώρα δεν πεινάει σίγουρα. Δεν περιμένει να τον τάσουν.
2: Τώρα παρακαλάμε να του κάνουμε συνέντευξη και δεν απαντάει. Καταπληκτικός.
0: Φοβερό όμως. Για σκέψου τα τέσσερα χρόνια που το ζούσε. Ότι έφυγε από την πατρίδα του, ξενιτεύτηκε και δούλευε για 400 ευρώ.
2: Με Αφρικανούς γονείς, μετανάστες να μην έχουν χρήματα, να στέλνει και στους γονείς χρήματα και τώρα να ξεχωρίζει στο Μουντιάλ. Νομίζω είναι η ιστορία του, είναι για πραγματικά ταινία.
1: Είναι οι ιστορίες που πολλές φορές κρύβει ο αθλητισμός και είναι αυτές τις ιστορίες.
2: Είναι συγκινητικές. Γιατί θα σου έλεγα ότι το γράφουν ρε παιδί μου ότι είναι πολύ μελό, αλλά το έζησε από πρώτο χέρι. Μιλάμε για ένα παιδί που από την πρώτη μέρα που πήγε στο γήπεδο. Μιλούσαν για το ταλέντο του.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή.
2: Τίποτα. Να παίρνουμε ελπίδα όλοι οι άλλοι.
0: Η Μαρίνα ήρθε, λέει. Αναμένονται ο Κλέαρχος και ο Κοντός. Αντρέα. Ζηλεύεις μωρή φαφούτα γιατί έχουμε τη Μαρίνα. Χρήστος, η λέξη δυσάθλιο αδυνατεί να περιγράψει το πόσο τρισάθλιο είναι το Λονδίνο από τη ζέστη. Σε λίγο θα έχουμε και εδώ, λέει. Bunny Heads, να είστε καλά. Την προηγούμενη εβδομάδα στην εταιρεία ενέργειας που δουλεύω ξεκινήσαμε εξέταση οικονομικών μοντέλων για κινητούς πυρηνοκίνητους αντιδραστήρες.
1: Πυρηνικούς αντιδραστήρες, κινητούς.
0: Ναι, κινητούς. Αυτούς τους αρθρωτούς, μικρούς. Ναι, φίλε. Παίζει πάρα πολύ η πυρηνική ενέργεια. Γιατί βρήκαν την πυρηνική ενέργεια αντί να τη χρησιμοποιήσουν για ενέργεια, τη χρησιμοποίησαν για πολεμικούς σκοπούς.
1: Γι' αυτό ακούς πυρηνική ενέργεια και το μυαλό του ανθρώπου πάει στο κακό.
2: Ναι. Στο αρνητικό, ναι.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Σίγουρα δεν είναι έτσι.
0: Μαρίνα, βλέπεις καθόλου ποδόσφαιρο?
2: Βλέπω, ναι, αλλά με ρωτήσεις κάτι πολύ δύσκολο. Τι θα με ρωτήσεις?
0: Όχι, τίποτα θα σε ρωτήσω. Βλέπω. Χαζεύεις.
2: Βέβαια, μ' αρέσει.
0: Αφού είναι βράδυ.
2: Δεν πειράζει.
0: Είσαι νυχτερίδα, είσαι.
2: Εντάξει, βλέπω όταν έχει μάτς τέτοια ώρα.
1: Το τέτοια ώρα, ναι, 7-8.
2: Ναι, 7-8. Απόγευμα. Ναι. Θα μπορεί και να τύχει, άμα δεν έχω ύπνο, γιατί να μην δω. Βλέπεις τόσους ωραίους άντρες να πηγαίνουν έρχονται, οπότε κάτι καταλαβαίνει.
1: Καθένας από την δική του οπτική γωνία, τι να κάνουμε.
0: Σωστή.
2: Γυμνασμένους, όμορφους,
1: νέους. Εγώ έκατσα και είδα χθες στο Γαλλία Νορβηγία γιατί το είχα παίξει στοίχημα. Μαζί με το Σενεγάλ Ιράκ. Αλλιώς δεν θα το
0: βλέπω. Μα φαίνεται είχες πήγει υπέρ της Γαλλίας.
1: Είχα πει goal
0: over.
1: Goal και over, ναι.
0: Ήρθαν όλα.
1: Όλα. Και όπως και το Σενεγάλη Ιράκ, άσο και over 2,5.
0: Ναι. Τα θυμάμαι εγώ. Τα θυμάμαι πολύ.
2: Πράσινο ακροτήρι, τι πιστεύεις? Τι πρόβλεψη δίνεις?
0: Κοιτάει τον ηγούμενο, όχι
1: τώρα.
2: Ναι.
1: Καλά πήγε μέχρι εδώ, εντάξει.
2: Αλλά μέχρι εδώ ήταν το όνειρο.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα είναι και 32 ομάδες, ρε. Που 48.
2: Ναι.
0: Μόνο εμείς δεν πήγαμε.
1: Ναι, αλλά μην το λες έτσι. Γιατί οι θέσεις δεν άνοιξαν στην Ευρώπη.
0: Όχι.
1: Άνοιξαν για να ανοίξουν όλες οι άλλες αγορές. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν 12 οι ευρωπαϊκές θέσεις και γίνανε 18 και δεν πήγαμε. Εκεί είναι, εντάξει. Που και πάλι μπορούσαμε να πάμε.
0: Ναι, μόνο εμείς δεν πήγαμε.
2: Και ο τερματοφύλακάς σου έγινε viral. Ο Βοζίνια.
1: Ο Βοζίνια και στο πρώτο παιχνίδι που.
2: Ναι, και που συγκινήθηκε και που έκλαιγε.
1: Έπιανε και τα out.
2: Με την Ισπανία.
0: 40 χρονών.
2: 40 χρονών και λέει. Και τα αφιερώνει, λέει, αυτή τη νίκη στον παππού και στη γιαγιά που δεν ζούνε. Και ήταν δίπλα του αυτό το όνειρο.
1: Το πόσο αυξήθηκαν οι ακόλουθοι στο Instagram, το θυμάσαι?
2: Ναι, γιατί... νομίζω ξεκίνησε από 500 followers και τώρα είναι στα 5 εκατομμύρια.
1: Κάτι τέτοιο,
2: μπορεί
1: ναι.
2: να είναι και περισσότερα.
1: Σε ένα βράδυ μετά το πρώτο παιχνίδι με την Ισπανία.
2: Ναι, με την Ισπανία.
1: Που κατέβασε ρολά.
0: Κατεβάζει ρολά και η Δήμητρα Σταματίου. Γιατί πάμε διαφημίσεις και μετά.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
10: Πώς κοιμήθηκες χθες?
11: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
10: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
12: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
10: Ναι, Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Ρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Έπιπλα Ρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
15: Από την 1η Ιανουαρίου ως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Σπαθαρί Ευβίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 54 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 21 οχήματα και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σε ύφεση και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πέτρα Βιωτίας. Άμεσα τέθηκε σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη θέση Κεραίες στη Βλαχέρνα Άρτας. Επιχειρούν 29 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα και από αέρους 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο στην περιφέρεια Πελοποννήσου σε Αχαΐα και Ηλία. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η διάσωση έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγής απόλυτη της χώρας στη Λαγκουάιρα. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Χιντού Κούς στο Ανατολικό Αφγανιστάν, έγινε γνωστό από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων σύμφωνα με την ίδια πηγή. Σύμφωνα με κατοίκους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών και προκαλεί ανθρώπινες απώλειες. Η Γερμανία κατέγραψε χθες ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά της χώρας. Στη Δανία η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε σήμερα πως κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία από την έναρξη των μετεωρολογικών μητρώων το 1874. Η θερμοκρασία έφτασε τους 36,6 βαθμούς στο βόρειο τμήμα της χώρας του Οντένσε. Η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών καύσωνα αύριο το βράδυ. Ένα Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπαντίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας. Το πλήγμα που σημειώθηκε μια ημέρα αφού το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν μια συμφωνία πλαίσιο, επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, αναφέροντας πως είχε στόχο τρομοκράτες. Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε σήμερα πως η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας. Ο Κασέμ δήλωσε πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της οργάνωσης παραβιάζει κόκκινες γραμμές.
16: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα της Κυριακής, η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και τον Κογκό του Ουσμπεκιστάν. Και στις 5 το πρωί, η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ιορδανία με την Αργεντινή. Σε συμφωνία με την Τούν για την απόκτηση του Έλμιρ Ραστόντερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Στην Ισπανική Βαλένθια θα συνεχίσει την καριέρα του ο TJ Shorts. Ο πρώην μπασκεμπολίστας του Παναθηναϊκού υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα είναι ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν συμφωνήσει με τον Αγγολέζο κεντρικό αμυντικό Νταβίτ Κάρμο.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθεις από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Κινατική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπου στα βορειοδυτικά υπηρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου τα 12 άνισα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
0: Έλα τελείωνε γιατί έχουμε φωτογράφηση, άσπα!

0: κανένα παράπονο.
1: Τι παράπονο στο Μιχαλάρα? Παράπονο στο Μιχαλάρα δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις. Μεγαλώσαμε Μιχαλίδα Κιτζή.
0: Κάσε με να το λέω.
1: Σε σένα το λέω.
2: Αγαπάμε.
0: Μαρτυρά το χωρίς ξύλο, έλα. Λοιπόν, τον Μιχάλη τον ξέρω 26 χρόνια. Είμαι ο πρώτος το 2000.
1: Και εσύ ηγούμενος.
0: Τι?
1: Ηγούμενος, πρώτος.
0: Όχι. Α. Ρε παιδί μου, αυτό το μπουφ.
2: Ναι.
0: Είναι η εκπομπή δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Επαναρχόμαστε. Ο μπουφ είχε κάτσει, είχε εξαφανιστεί, δεν ακουγόταν. Και το 2000 που έκανα στο...
1: Μισό. Αυτό να το λες στους υπόλοιπους. Όχι σε εμάς που ξέρουμε απ' έξω ό,τι τραγούδι κυκλοφορεί του Μιχαλάρα.
0: Καλά, για τον Μπουφ.
1: Ναι, και για τον Μπουφ.
0: Επιμένει. Και κάπου εκεί στο 2000 που έκανα εκπομπή στον Αλφα Σπορτ, με μουσικό επιμελητή παρακαλώ μέσα, να, τον Ανάση τον Καλλύρη, που είναι και μουσικός, ξάδερφος του Καλλύρη.
1: Το γνωστό Καλλύρη.
0: Ναι. Τον είχα πλάτη γιατί είχε φτιάχνει ατάκες, αυτά μου πέταγε. Ήταν σε κάναμε συμπαραγωγή. Και κάποια στιγμή στέλνει ένας ακροατής ένα μήνυμα και λέει: σιγά ρε τσαμού, έτσι όπως πας, θα μας βάλεις και τον Μπουφ. Απαξιωτικά. Το πιάνει ο Καλλύρης, περνάει ένα-δύο τραγούδι και βάζει τον Μπουφ. Φίλε, έγινε χαμός. Την άλλη μέρα ξανά Μπουφ. Ξανά Μπουφ. Δύο μήνες παίζαμε και
1: ξέρει.
0: Ρε, ο κόσμος το ζήταγε. Και έψαξε ο Ρακιτζής να βρει ποιος είναι αυτός ο παραγωγός που ξανά βγάλε στην επιφάνεια τον Μπουφ. Και έτσι τον εγνώρισα τον Μιχάλη. Και με είχε καλέσει τότε να πάω και αυτά. Πήγαινε αυτό για το μηνά, μηνά, Μπουφ. Έτσι. Και τον πήρα τηλέφωνο γιατί είδα το τρέιλερ με τη Χριστίνα τη Βίδου.
2: Ωραία συνέντευξη. Πολύ ωραία.
0: Με τον Μιχάλη Ρακιτζή. Ξαφνικά βλέπω τον Ρακιτζή και τη Χριστίνα. Το Μιχάλη και τη Χριστίνα μέσα στο καμπριολέ.
1: Και τον Μπουφ ενδιάμεσα.
0: Και τον Μπουφ ενδιάμεσα και του στέλνω μήνυμα. Του λέω είναι δυνατόν. 26 χρόνια να μην έχω εγώ φωτογραφία με τον Μπουφ.
1: Ναι, πω,
2: ζήλεψες. Ζήλεψες. Πολύ ωραίο.
0: Δεν φθόνησα, μου ζήλεψε.
2: Ναι.
0: Και με πήρα μέσα στο τηλέφωνο. Έλα ρε τσάμω, δίκιο. Να πει με καφέ να σου δώσω τον Μπουφ.
1: Θα έρθω κι εγώ. Φέρα φωτογραφία με τον Μπουφ.
2: Ε, αγάπη ο
1: Μπουφ. Τα παιδικά μας χρόνια.
2: Πολύ ωραίο. Και διαχρονικό τραγούδι. Το αγαπάει δηλαδή και η νέα γενιά.
0: Χρόνια έφυγα. Επέστρεψα στο Σπορ FM. Εκπομπή με το Θαναϊλάκη τον Μπουφ. Αλλάξαμε σταθμό τον Μπουφ. Και έλεγε συγχωρημένος ο Μπόχτορ, ο Ιχολίπτης που είχαμε στο Sport FM. Έλεγε, του λέω βάλε τον Μπουφ, το ζητάνε, δεν τον έβαζε. Μου λέει αφού πιο πολύ ντόρο κάνει όταν δεν το βάζω. Επειδή στέλνανε μηνύματα. Desire, Δήμητα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μην ξεχνάτε την εκπομπή της Κωνσταντίνας κάθε Κυριακή. Μια μέρα με τον προσκεκλημένο. Τηλεφωνικό κέντρο, η φίρμα δεν σηκώνεται καν από την καρέκλα. Δεν κάνει μία κλίση για να μας δει. Η ρούλα με δύο τάφ. Βρετάκου κυρίες και κύριοι. 2-10-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου skyradio.gr. Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Νικόλας Σταματέλος.
1: Και στο κεντρικό μικρόφωνο Μινό.
0: Έχω να σου πω μαζί μας η αρεφιλέρη, η Μαρίνα η Χαραλάμπους.
2: Γεια σου, συνάδελφος.
0: Γεια σου ξανά, δεν φύγεις από εδώ πέρα. Ρε φίλε, πάω σε δουλειές και αυτά και ακούω ένα μηνό.
2: Μα αφού σου ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Ναι, έχει μείνει τώρα.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς από ποιος το έχω ακούσει.
1: Υπάρχει περίπτωση να με έχεις πάρει τηλέφωνο και να μην έχω απαντήσει έτσι?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Παίρνω για να δω πώς είναι. Για να δω την κατάστασή του γιατί... Να δω αν θα είμαστε μαζί του χρόνου. Πάχε πλάκα κάνω έτσι. Το ακαδημαϊκό έτος. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα. Είπες για τον τερματοφύλακα ότι ήταν που είχε περάσει. Μιλάμε για Μουντιάλ τώρα, είχε περάσει από την Κύπρο.
2: Ο Βοζίνια, τον λέω σωστά.
0: Ναι.
2: Ωραία, είχε περάσει και αυτός από την Κύπρο. Ναι, πριν λίγα χρόνια στην ΑΕΛ. ΑΕΛ Λεμεσού η ομάδα.
0: Και λέγαμε
2: κάτι,
0: ότι
2: έχει, κάτι έχει. Εκεί βγάζει τα λιντάκια.
0: Τα νερά.
2: Λέγαμε ότι βγάζει ποδοσφαιριστές και την αναβύση.
0: Θα πας στη συναυλία της Ανούλας?
2: Βέβαια θα πάω. Να μην στηρίξω, είμαστε και από την ίδια πόλη. Λάρνακα.
0: Λάρνακα.
2: Εκεί που είναι το αεροδρόμιο.
0: Ναι. Mm. Μια ώρα από τη Λεμεσό. Γιατί εγώ πότε πάω στην Κύπρο λόγω ναυτιλιακού ρεπορτάζ. Πάω στη Λεμεσό. Που είναι...
2: Εκεί έπαιζε ο Βοζίνια, δεν το ήξερες να τον παρακολουθήσεις τότε. Όχι. Τώρα με το πράσινο ακροτήρι έχει γίνει φίρμα. Και μπήκαμε πριν από λίγο 17 εκατομμύρια.
0: Δεν το κάνεις λίγο πιο έτσι να λίγο.
2: Ό,τι έκανα λάθος πριν. 17
0: λέγαμε
2: εκατομμύρια.
0: Λέγαμε πόσο είχε, λέει 500 followers, πήγε 5 εκατομμύρια. Το ψάχνει η Μαρίνα, λέει, παιδιά, 17 εκατομμύρια followers. Θα βγάλει λεφτά και από εκεί.
2: Σταματάει, θα σταματήσω που να είναι η καριέρα του.
1: 40 έχει πάει.
2: Θα έχει να κάνει άλλα πράγματα τώρα.
1: Παίζει και με την Αργεντινή τώρα το πράσινο ακροτήρι, να πιάσει και κάνα πέναλτι του Μέση και έχει να γίνει.
2: 35 εκατομμύρια θα είναι μέχρι το άλλο σουκού.
0: Πω, για πες μας, αδελφούλη. Τι έχουμε από Μουντιάλ.
1: Από Μουντιάλ θα πρέπει να
0: πει.
1: Δεν προσέχει την άσπα και περιμένει τώρα να στα πω εγώ.
0: Ρε φίλε, αφού έκανα σκηνοθεσία για να τραβήξω φωτογραφία.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να τραβήξω φωτογραφία, έλεγε σταμάτη. Όχι εμένα, όχι εμένα. Ξαφνικά μου λέει ο σταματήρο, φέρε μου εδώ το κινητό να κάνω το φωτογράφο. Του λέει τρελό, ρε. Πρέπει να βγουν και την εκπομπή. Όχι, δεν θέλω να φέρε το κινητό. Του λέω να τραβήξει φωτογραφία, θα είμαι μόνο μου, θα την ανεβάσω και θα λένε άλλη την ψωνάρα τον Τζαμόπουλο. Έχει την απέξω το σταματέλο. Το κατάλαβα το πονηρό στο σχέδιο.
2: Έχει άλλο προφίλ ο κύριος Νίκος Σταματέλος, έτσι πιο σοβαρό. Είναι για λίγες εμφανίσεις.
1: Εσύ... για το Instagram λες.
2: Ναι, λέμε για το Instagram. Είδατε. Εσύ μηνά, είσαι Instagramικός. Παρακολουθούμε reality.
1: Πρέπει
2: που πας,
1: να ανεβάζει από όπου πάει 42.000 φωτογραφίες.
2: Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Είναι influencer.
1: Τι χωρητικότητα είναι το κινητό σου να πάρω κι εγώ ένα ίδιο, γιατί το δικό μου δεν βγήκε καλό.
0: Σβήνω κιόλας, καθαρίζω. Τι, αυτή δουλειά.
1: Λοιπόν,
0: έχω να σου πω.
1: Ναι, πες μου,
0: λοιπόν,
1: με ρωτά και πώ και μετά δεν
0: αφήνει. Μαρίνα, ναι. Έχω να σου πω ότι είμαστε μεταξύ δύο διευθυντικών στελεχών.
2: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Διευθύντρια χοληπτών.
2: Διευθυντής.
0: Καταπληκτική δεν είναι.
2: Ναι.
0: Ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω ότι είναι εκείνη απέναντί μου, καταλαβαίνεις.
2: Και δεν είναι
0: και, και διευθυντής του αθλητικού. Και εγώ ένας απλός
1: εφοπλιστής.
0: Δημοσιογράφος.
1: Κλειοκτήτης.
2: Και εγώ τι είμαι. Εμείς οι απλοί δημοσιογράφοι θα είμαστε δίπλα τους.
1: Κλειοκτήτης είναι.
0: Εμείς τραβάμε το κουμπί σαν τους Νορβηγούς.
2: Στη Βουλή.
0: Παντού. Για πες, συγγνώμη κιόλας, αλλά πρέπει να το πω.
1: Μεσάνυχτα. Και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά που λέει και ο Καπαδίας. Κροατία Γκάνα στις 12 και Παναμάς Αγγλία επίσης. Μπαμ. 2 με 2 και μισή Κολομβία, Πορτογαλία και Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
0: 2 με 2 και μισή.
1: 2 και μισή, όχι 2 με 2 και μισή. 2 και μισή και τα 2. Και στις 5 το πρωί για τους ξενύχτιδες.
0: Θα μας τραβήξεις βίντεο.
2: Ναι.
0: Να αναφερθούμε.
1: Αλγερία, Αυστρία και η Ιορδανία, Αργεντινή.
2: Τι ώρα είναι αυτό το πρωί?
1: 5 το πρωί.
2: Εντάξει, κάποιοι θα έχουν ξυπνήσει.
1: Για σένα που ξυπνάς να έρθεις στη ΦΕΗ.
0: Ναι. 5 ώρα είμαι εδώ. Ξυπνάω 4 όταν είμαι στη ΦΕΗ. Είμαι εδώ 5 με 5 και 4. Δεν μπορώ. Και βγαίνω 6.30.
1: Ωραία. Μέχρι να βγεις θα μπορείς να δεις και τον αγώνα.
0: Ναι, δεν βγαίνω αύριο.
1: Α, δεν βγαίνεις αύριο.
0: Το άλλο Σάββατο.
1: Το άλλο Σάββατο. Κάτι θα έχει την άλλη εβδομάδα. Και αύριο βράδυ έχει το πρώτο νοκάουτ Νότια Αφρική-Καναδάς. Στις 10.
0: Αμφίροπο. Αυτά τα νοκάουτ είναι ένα παιχνίδι.
1: Συμφωνώ με αυτό.
0: Είναι τεράστια διαφορά.
1: Και δεν υπάρχει και κάποια ομάδα να πει ότι είναι grande favori. Ότι δεν είναι η Ιορδανία, η Αργεντινή.
0: Κάπου είδα ότι θα διασταυρωθούν η Βραζιλία με την Ιαπωνία.
1: Ναι, παίζουν τη Δευτέρα, 8 η ώρα.
0: Η ομάδα μου, με την ομάδα που έχω πει ότι θα πάει καλά στο Μουντιάλ.
1: Και με ποιον είσαι τώρα, με τη Βραζιλία.
0: Τη Βραζιλία.
1: Δεν αρέσει
0: το θέμα τώρα.
1: Εγώ θα είμαι με του μπλε καμικάζι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ποτέ δεν πήρε υποστήριξα φαβορή.
0: Δεν είναι φαβορή. Εγώ η Βραζιλία από πιτσιρικάς μου είχε εντυπωσιάσει. Δεν είχα καμιά σχέση με τη Βραζιλία.
1: Καλά, δεν σου πω ότι γεννήθηκε στο Ρίο Ντζανέιρο.
0: Έτσι.
2: Είναι μια κυρία από το Εκουαδόρ που κέρδισε ένα διαγωνισμό με ένα αναψυκτικό, το γνωστό. Και παιδιά, μπορεί να πηγαίνει στο Μουντιάλ για όλα τα χρόνια της ζωής της, πληρωμένα τα πάντα. Αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήριο για το Μουντιάλ. Μέχρι τώρα έχει πάει σε 7 Μουντιάλ. Το 1998. Αυτό δεν είναι τύχη. Από το Εκουαδόρ.
0: Ναι,
2: α,
0: ναι,
2: τότε
0: ναι,
2: ήταν εκεί, στη Γαλλία. Ναι, ήταν και το πρώτο που πήγε. Και φέτος είναι το πρώτο που δεν θα πάει, γι' αυτό ήρθε και ξανά έτσι στη δημοσιότητα η ιστορία της. Γιατί έχει κάποια θέματα υγείας και λέει είναι η πρώτη φορά που θα το δω από την τηλεόραση. Αυτά είναι, αυτό είναι να κερδίσεις.
1: Δώρο, όχι αστεία.
2: Δώρο, τα πάντα. Πληρωμένα, εισιτήριο όπου θέλει.
0: Ένα παιχνίδι, ευχαρίστω θα το βλέπα. Πού να πεις Βραζιλία.
2: Δεν θα πήγαινες κάθε χρόνο αν είχες κερδίσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, θα άφηνα το σταματήρο να κάνει κουμπί και θα φύγα.
2: Θα σε άφηνε, εντάξει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μην το βλέπεις, είναι μεγάλο ψυχ, μην το βλέπεις έτσι. Ο Αλέξανδρος λέει καλησπέρα και πάλι Νίκο, γνωρίζουμε ποιος θα μεταδίδει τα εντός έδρας του Ολυμπιακού στο Sky.
1: Όχι ακόμα, είναι πολύ νωρίς.
0: Παίζει να σε ακούσουμε, αν μπορείς βέβαια να απαντήσεις.
1: Ναι, δεν αποκλείεται.
0: Όχι.
1: Επίσημο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο, αλλά σας λέω εγώ όχι, δεν θα μεταδίδει. Μόνο Δόξα Λευκάδας. Αν παίζει με τον Ολυμπιακό, θα το μεταδώσει. Και έχω την υποψία ότι θα μπουν στην πλατφόρμα και όλα τα παιδιά από τον Big Win Sport FM. Οπότε θα υπάρχει και ο Ζέρβας που μπορεί να περιγράψει.
1: Ο Ζέρβας, ναι, δεν ξέρω αν θα περιγράψει, θα κάνει. Μπορεί να κάνει πάγκο, γιατί χρειάζεται και ρεπορτάζ αγωνιστικού χώρου.
0: Όχι πάγκο Ζέρβας, ρε φίλε. Το θέμα είναι ποιος θα αντικαταστήσει τον Ζέρβα στον Big Win Sport FM, το ξαδερφάκι μας. Δεν θα γίνεται και ραδιοφωνικά η μετάδοση.
1: Ναι, σωστό. Γιατί όταν θα είναι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Νίκος θα είναι η μετάδοση ή αγωνιστικό χώρο, κάποιος πρέπει να το κάνει.
0: Εκεί μπορεί να τρυπώσει.
1: Θα πάω εγώ.
0: Να πας.
1: Θα πάω.
0: Να πας.
1: Θα ξανάρθω, Ζήκο. Έλα, έστειλε από Χανιά ο Κώστας Ζιγούρης. Δικό σας είναι αυτός,
0: φουνταριστός.
1: Φουνταριστός
0: είναι...
1: χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Το λέει και στο
0: μήνυμα του. Δεκαετίες.
1: Πρέπει από αυτός να ακούει φουνταριστούς πριν γνωρίσει τη γυναίκα του.
0: Καλησπέρα,
1: γνώρισε, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια.
0: Αυτό που σου έλεγα, ιστορία. Πριν βρεθούμε τον Γιώργο, με τον Γιώργο ξαναβρέθηκα το 2003. Και ώρα 7 και 5 γεννιέται η πρώτη κόρη μου, γίνεται σεισμός και ακούω στο ακουστικό φουνταριστούς, φωνάζω έλα ρε πουφ, κόκαλο μάνα πεθερά και οι υπόλοιποι στην αίθουσα αναμονής, πουφ και φουντάρια είναι legends.
1: Μέχρι τελεία συμφωνώ με τον Κώστα.
0: Γεια σου ρε Κώστα Ζιγούρη γίγαντα, κάτω στη Σούδα.
1: Χανιά, Σούδα ωραία είναι. Το Χανιά.
0: Χανιά.
1: Το παλιό λιμάνι, το παλιό λιμάνι και το ενετικό λιμάνι, πολύ ωραίο για βόλτα. Όταν σουρουπώνει
0: και είχα πάει με το πολεμικό ναυτικό.
1: Με τι θα πας.
2: Το είδαμε πιο ρομαντικά. Εμείς.
1: Λέω εγώ όταν σουρουπώνει και εσύ μου πήγαμε το πολεμικό ναυτικό.
2: Μας γύρωσες.
0: Όταν σουρουπώνει, τι να σου κάνω τώρα. Δηλαδή και μάλιστα είχαμε πάει για επισκευή του πλοίου.
1: Συνεχίζεις.
0: Ναι, και είχαμε νοικιάσει και σπίτια, έξω δωμάτια. Να μην μπορούσαμε να είμαστε στο πλοίο.
1: Και λόγω επισκευής.
0: Ναι, ήταν ρημαδιό. Δηλαδή το είχαν ξυλώσει όλο για να το φτιάξουν. Και όποιος φύλαγε βάρδια, δεν είχαμε ούτε όπλο, ούτε κράνος, τίποτα.
1: Και πώς φύλαγε.
0: Σκάλα. Αφού ήταν διαλύματα, τι θα μπουν να πάρουν. Και ήμουν εγώ βάρδια και ήταν τα 50 χρόνια της μάχης της Κρήτης. Και περνάει ο ναύαρχος, ο διοικητής, με 300 από πίσω. Περνάει, μπαίνει στην προβλήτα, που καθόμουν στην κλίμακα, χωρίς όπλο σε ένα γκλόμπικα. Χωρίς αυτό, περνάει, γυρίζει, με κοιτάει. Πώς κοίταξα εγώ τη σταματίου. Με κοιτάει 2-3 φορές για να συνειδητοποιήσει τι βλέπει. Μου λέει τι είσαι εσύ. Προσοχή εγώ. Τι είσαι εσύ. Τίποτα, εγώ τη σημουδιά με το γυαλί μου. Ναι, πού είναι το καπέλο. Πού είναι το όπλο.
1: Α, φορούσε καπέλο.
0: Όχι. Αφού είμαστε σου λέω οικοδόμα. Το βγαίνει μια κρίση. Ένα μήνα μέσα. Τον οποίο συνάντησα αργότερα όταν ήμουν δημοσιογράφος, ήταν διευθυντής αναυτιλιακή.
1: Αφού δεν σε έστειλα μετρά στις Ολυμπιάδες, πάλι καλά.
0: Και με πήρε ο διοικητής μου και μου λέει ρε μηνά, ένα μήνα μέσα στο πλοίο. Δεν λέω κύριε διοικητά, τι να κάνουμε τώρα, μου ούτε έχει στραβεί. Καλά μου λέει, ντύσου και φύγε. Και το συνάντησα διοικητή σε μια εταιρεία αναυτιλιακή διευθυντή μετά.
1: Τον άβαρχο.
0: Ναι. Και μου λέει, αυτά ήμουνα, ναι, από το πνευματικό ναυτικό, ναύαρχος και αυτά, ναι, ήμουνα στην Κρήτη, στη Σούδα. Λέω, ποια περίοδο, μου λέει, τάδε με τάδε. Και λέω, Θεέ μου, είναι ο ναύαρχος.
1: Ο Γελεμπουρδέζος.
2: Τώρα θα θυμόμαστε τη δική σου ιστορία, όποτε είμαστε στο λιμάνι. Θα θυμόμαστε αυτό το περιστατικό. Το είχαμε δει πιο ρομαντικά.
0: Όχι μωρέ, εντάξει, θα το ξεχάσετε γρήγορα.
1: Ναι, να είσαι τώρα στο λιμάνι στα Χανιά και να θυμάστε την ιστορία του Μινά από το πολεμικό ναυτικό με το διαλυμένο πλοίο. Εντάξει, πρέπει να έχει πει ό,τι πίνεται.
0: Ο Ζιγούρης λέει και είμαι στο πολεμικό ναυτικό, θέλω 18 μήνες για αποστράτευση. Παιχταρά μου!
1: Με το καλό Κωστά.
0: Ακούω, λέει ο Άρης Ρολογάς, ότι στη Γαλλία σφάζονται για την απόκτηση ενός air condition. Τα νοσοκομεία και τα μετρό, λέει, δεν έχουν air condition. Και εδώ έχουμε όλα τα καλά και είμαστε συνέχεια στην κρίνια. Ρε, λέμε ο Μητσοτάκης θα κυβερνάει μέχρι να βαρεθεί με όλους αυτούς που έχουμε στην Ελλάδα.
1: Καλά, δίκιο έχεις αυτό. Όχι για τα air condition και όλα τα άλλα, αλλά δεν έχει αντίπαλο.
0: Και στην Αγγλία δεν μπορούν.
2: Τρομερό πρόβλημα.
0: Γιατί στην Αγγλία πρέπει να πάρει άδειε από την πολεοδομία για περίπου.
1: Νομίζω και στο Βέλγιο ισχύει αυτό. Σε πολλέ χώρε.
2: Γενικά τώρα σε όλη τη Δυτική Ευρώπη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, παιδιά, με τον καύσωνα. Δεν είναι καθόλου προετοιμασμένοι.
0: Δεν μπορούν να βάλουν ερκοντήσιον.
2: Ναι, δεν μπορούν. Έχουν αγορεύεται.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτό ο νόμο ψηφίστηκε όταν το καλοκαίρι είχε 25 βαθμού στην Κεντρική
2: βέβαια.
1: Ευρώπη.
2: Και τώρα με την κλιματική αλλαγή τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται που δεν
0: έχουν τα κτίρια του.
1: Να τα προσέχεις
2: τα κτίρια σου. Πεθαίνει κόσμος όμως, πραγματικά.
1: Να τα προσέχεις τα κτίρια σου. Αλλά δεν είπα να βάλεις τα ανάκτορα του Buckingham air condition. Σε μια καινούργια πολιτική.
0: Θα βγάλεις μόνο στον Μπάλχαμα απ' έξω το κοντίσιο.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αίτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά ή δική που.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
4: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
4: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
4: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
4: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
12: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
11: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
13: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
11: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
14: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ενέργεια ναυπακτία στην Ετελοκαρνανία. Η πυρκαγιά είναι σε πυκνίδα, και έκταση σε δύσβατο, δυσπρόσιτο σημείο. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε δασικές.

μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικά Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Στον εντοπισμό και τη διάσωση δύο ατόμων που επέβαιναν σε εστιοφόρο, το οποίο ημιβυθίστηκε ανοιχτά της Νησίρου, προχώρησε το λιμενικό. Πρόκειται για ημεδαπούς που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Νησίρου καλά στην υγεία τους. Στη Ταϊλάνδη συνελήφθη ένας Αυστραλός υπηκός για τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και άλλα αποδεικτικά στοιχεία προτού του απαγγείλουν κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου για σεξουαλικούς σκοπούς, ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 33 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σου, σου, σου, δύο κυρίες και κύριοι, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Πρώτο τελευταίο σουκού για τον ξενοδόχο, πάει γιατί οι δουλειές σε τρέχουν. Το ωραίο μας είναι ότι έχεις σταθερούς πελάτες. Σε προτιμούν, έρχονται από το εξωτερικό. Κοίτα που σε κοιτάει η Μαρίνα.
2: Χαμογελάω.
1: Το θέμα είναι μην ακούνε στην ΑΔΕ και έχουμε άλλα.
0: Και τι να έρθουν να σου πούν το βράκι σου. Αφού όλα σου φυσό τα έχεις. Τη μία ο Σόρ την έχεις Ντόρσεϊ.
1: Τι την έχω?
0: Ντόρσεϊ.
1: Και τις άλλες?
0: Φαλ και τέτοια.
1: Ο ένας έφυγε, ο άλλος ζητάει αύξηση. Κάνα μέιστερ Ολυμπιακό, δεν βρήκες?
0: Ο Φουρνιέ, συγγνώμη.
1: Φουρνιέ, Εβάν.
0: Εβάν, κάτι τέτοια. Και έχεις και μία σκακιστής. Πρέπει να στείλω καλησπέρα. Καλησπέρα σας, παιδιά.
1: Τραλάλα, τραλάλα.
0: Ναι. Πριν διευθυντά, γιατί στέλνουν παντού.
1: Ναι.
0: Και μου είχε έρθει ένα μήνυμα. Γεια σου, τι κάνεις σήμερα, όμορφε φίλε. Αυτό είναι απάτη. Αποκλεισμούς.
1: Ωραία.
0: Αποκλείται να είμαι όμορφος. Όχι, αλήθεια λέω. Όμορφε φίλε. Να πω στον Χρήστο το Βρακά μια καλησπέρα, φίλος και κουρέας.
1: Κουρέας, μπαρμπέρης. Μπαρμπέρης. Όχι κομωτής, μπαρμπέρης.
0: Ναι, μόνος του είναι.
1: Α, αυτά είναι.
0: Το χρυσό ψαλίδι. Εδώ δίπλα είναι. Έχει το δύο σούπερ μάρκετ. Αυτός με έφτιαξε έτσι.
2: Ωραία, σε έφτιαξε τώρα.
0: Άκου, άκου, Χριστάρα, άκου.
2: Μπράβο, Χρήστο.
0: Καλησπέρα στον καπετάν Νικόλα, τον Τζαμπραλή. Λοιπόν, καλησπέρα στον Άγο τον Πυθαγόρα. Γεια σου, Πυθαγόρα. Να σε καλά, φίλε. Για πες, συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα προλάβω τώρα, γιατί τα ξεχνάω κιόλας.

0: Τι μου θύμισε ο Μινάς, λέει, Λαγός Δημοτήχου, στο Λαγό, ρε φίλε, στην Πινέζα πάνω. Μετά από δεκαήμερα σκηνάκια μέσα στη ζέστη, σκηνάκια είναι οι σκηνές. Γυρίζουμε και όλο το στρατόπεδο είναι χύμα. Ακούστηκε ως φήμη ότι επέστρεψε ο διοικητής.
1: Ο Δίκας, στο... αυτό είναι
0: κρίση.
1: Ναι, ναι, Δίκας, ναι, ο διοικητής είναι, αλλά το λέγαμε Δίκα.
0: Εγώ είμαι του πολεμικού ναυτικού. Ο Δίκας τον πίστεψε, αποτέλεσμα την επόμενη μέρα στην αναφορά της Παρασκευής, περισσότεροι ήταν λύσει στον τάκο από αυτούς που ήταν κάτω.
2: Oh.
0: Μεγάλα γέλια.
1: Τώρα, τότε δεν ξέρω πώς γελούσαν.
0: Ο GBU57 λέει: παιδιά, εκτός από εσάς που ακούω, περιμένω να ξεκινήσει το live ο Ευτύχης Μπλέτσα στο κανάλι του στο YouTube. Θα είναι σε κάποιον, λέει, που περιμένουμε έκπληξη. Γεια σου, ρε Μαράκι, να είσαι καλά. Μιχάλης Μιχαήλ, καλησπέρα, παιδιά, από Κύπρο.
2: Α, είδες, έχουμε.
0: Είδες, κουμπάρος.
2: Κοινό, κουμπάρος κι αυτός.
0: Νέα καμπάνια για τον τουρισμό προς Βορειοευρωπαίους. Ελάτε στην Κύπρο και στην Ελλάδα για να απολαύσετε δροσερό καιρό και καλοκαίρι.
2: Σωστός. Τώρα να σας πω κάτι με αφορμή αυτό.
0: Πες.
2: Στα ξένα μέσα λοιπόν έχει ξεκινήσει ένα θέμα για την Τενερίφη που λέγεται ο πόλεμος της Ξαπλώστρας. Τι κάνουν τώρα και έχει γίνει viral με πολλά βιντεάκια. Πάνε στα ξενοδοχεία που έχουν πολλά που είναι all inclusive, δηλαδή πληρώνεις και περνάς όλη τη μέρα σου εκεί. Και στέκονται, περιμένουν στην ουρά παιδιά από τις 6 το πρωί για να βάλουν την πετσέτα τους στη Ξαπλώστρα.
1: Ο άνθρωπος και... που θα πάει, θα πάρει όλες τις πετσέτες που τις βάζουν από τις 6 το πρωί και θα τις πετάξει, θα μπει στην καρδιά μου.
0: Αυτό... Μα είναι εκεί.
2: Έχουν βάλει security κανονικά. Υπάρχουν εκεί.
0: Μην μπλακωθούν.
2: Μην μπλακωθούν, γιατί έχουν παρατηρήσει ότι κάνουν και καυγάδες κανονικούς. 6 ώρα να ξυπνήσω από τις διακοπές μου για να πάω να βάλω την πετσέτα.
1: Να πάω να βάλεις την πετσέτα όταν ξανακατέβεις στην πισίνα.
2: Ναι, δεν για να φύγεις. Τίποτα. Άδικο.
1: Παίρνεις την πετσέτα, παίρνεις όλες τις πετσέτες εκεί που βρίσκεις στις Ξαπλώστρες.
2: Τις πετάς.
1: Ναι. Και αράζεις. Δεν βρήκα τίποτα. Όλες. Το έχω πάθει αυτό.
0: Και άμα έρθει ο άλλος και είναι σαν το Σβατζενέκερ.
1: Δεν πάνε να είναι σαν το Σβατζενέκερ και το Σταλόνε μαζί.
2: Έλεγε σήμερα και ο Δημήτρης στην εκπομπή που ισχύει για όλους μας. Δεν σας έχει τύχει να έχετε πάει σε Ξαπλώστρα και να είναι και κάποιος άλλος εκεί και να είναι αυτό το άβολο βλέμμα τύπου θα καθίσω εγώ ή εσύ. Που είστε την ίδια στιγμή πάνω από την ίδια Ξαπλώστρα και δεν ξέρεις ποιος θα προλάβει.
0: Όχι.
2: Έχει τύχει σε καλοκαίρι, σε busy νησί, στάνταρ.
0: Όχι, γιατί εγώ αν θέλω Ξαπλώστρα παίρνω και κλείνω. Άμα δεν μου κλείσουν, δεν πάω.
2: Πώς με κράτησε, εννοείς.
0: Ναι.
2: Α, είσαι πολύ VIP εσύ. Πολύ δυνατό.
1: Μινά, έχω κάτι κράτηση σε τραπέζι, σε εστιατόριο, αλήθεια. Σε νυχτερινό κέντρο. Για Ξαπλώστρα
2: δεν το δέχομαι, ούτε εγώ.
1: Δεν το έχω κάνει. Θα μου πεις, δεν είμαστε όλοι πλειοκτήτες. Το σέβομαι.
2: Και να πρέπει να αποφασίσω από την προηγούμενη μέρα που θέλω να πάω, κανένας αυθορμητισμός στις διακοπές.
0: Εγώ κοίταξε, όταν πάω διακοπές, πάω για διακοπές. Δεν πάω για τουρισμό.
2: Εσύ πας σε VIP προορισμό.
0: Πάω, αράζω.
2: Ναι.
0: Και τραβάω, πάω και νωρίς, πάω κάτω στις 12.30.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχει πλακώσει και ο κόσμος και μου την κρατάνε άνετα.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι αυτό που έχει πάει 3 ώρα, είναι 30 άτομα τριγύρω και κρατάνε μια Ξαπλώστρα και ο άλλος έρχεται στις 4.
2: Και τι ώρα φεύγεις, ας πούμε.
0: Έξι,
2: απόγευμα. Α, κάθεσαι, εντάξει.
1: Α, κλείνεις μεροκομματάκι κανονικό στην παραλία.
0: Παίρνω το βιβλίο μου, κάνω τις βουτιές μου, βγαίνω, ξαναπαίρνω το βιβλίο μου.
1: Θα είναι και ο coach στο νησί.
0: Ο coach έρχεται. Εγώ που coach, ο coach της καρδιάς μας, ο Θοδωρής ο Βλάχος. Δεν σου είχα πει μια φορά που δεν ξέρω πώς μου ήρθε, έβγαινα και βαριόμουν να σηκωθώ να περπατήσω να βγω και φρού σαν τα πιτσιρίκια. Έφτασα και προσάραξα. Σαν το Κίσαμος. Φτάνω εκεί, μπαπ. Προσάραξε την
1: πρωτοβουλία. Ναι, εκεί που σκάει το κύμα.
0: Και ήταν δίπλα, ήταν μια εξέδρα για τα παιχνίδια, τα θαλάσσια, τα χύπλωνα. Ναι. Και ακούω μια φωνή. Τι έγινε, τσάμου, που λέει, τώρα κολυμπάμε στα ριχά. Κάνω έτσι και βλέπω το Θοδωρή το Βλάχο. Ναι, έρχεται.
1: Έχει παγκόσμιο φέτος, Πάνε Αυστραλία, πάντως πάνε μακριά, δεν είναι εδώ κοντά το ταξίδι.
0: Αναλόγως τις μέρες του, πάντως έρχεται. Εκεί στα παιδιά. Στους τζιμάνιδες, τους έχει δώσει μια μπάλα από το Τόκιο που είχαν πάρει το ασημένιο, σκουφάκι, αυτά και μπαίνει στο μαγαζί και βλέπεις την μπάλα που την έχουν σε πλαστικό γυάλα, πως είναι έτσι, με σκουφάκια, υπογραφές και τέτοια.
1: Εντάξει, Τόκιο.
0: Τον αγαπάνε πολύ.
1: Ιτάλιο. Εντάξει, είναι και φοβερός άνθρωπος ο coach. Πέρα από όλα τα άλλα, ως προπονητής είναι και φοβερός ως άνθρωπος.
0: Ξεκίνησε το live, λέει, είναι στη Σκιάθο τελικά.
2: Ωραία η Σκιάθος.
0: Έχεις πάει Σκιάθο?
2: Όχι. Έχω ακούσει πως είναι ωραία.
0: Στη Σκιάθο ήταν, στη Σκύρου που έχει το αεροδρόμιο. Στη Σκύρου.
1: Από κάθονται στην άκρη και τους πετάει τουρμπινά.
0: Για το πολεμικό.
1: Πάλι με το πολεμικό.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Δεν τις ξεχνάει αυτές τις ιστορίες.
0: Όχι, ναι. Γιατί. Ε, πού έχω κάπου εκεί απάνω στα.
1: Καλά, να διαβάσουμε λίγο την είδηση που, ότι έχουμε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 3 αεροπλάνα με συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Το πιο σημαντικό.
0: Παιδιά, με 8 μποφόρ κάνουμε το σταυρό μας αναμισάωρο. Αναμισάωρο.
1: 6 μποφόρ έχει εδώ στην παραλία.
0: Αναμισάωρο.
1: Ναι, κανονικά όπως το λες. 6 μποφόρ έχει στην παραλία.
2: Δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Στη Μιχαλακοπούλου έριξε δέντρο σε αυτοκίνητα. Αύριο. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Αναμισάωρο. Μιχάλης Ηράκλειο, Κρήτης. Γεια σου ρε Μικέλε. Τι πάθανε και αυτοί με τη φωτιά στο εργοστάσιο Ξυλίας. Τι αξία έχει να ζεις αν δεν είσαι ΑΕΚΤΖΙΣ. Αντώνη Σαμαράς. Α, είναι που τα έχει με τον Αντώνη Σαμαρά. Τον ανεβάσει.
1: Προδότη τον ανεβάζει, προδότη τον κατεβάζει. Μην ξεχνάμε, τώρα που πάει να δημιουργήσει κόμμα και να κόψει θεωρητικά από τη Νέα Δημοκρατία, έριξε τη Νέα Δημοκρατία από κυβέρνηση και τον κάνανε πρωθυπουργό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι. Γεια σου Γιώργο Μεγαλιέ, καλησπέρα.
1: Ήχος και φως.
0: Ήχος και φως, ναι. Κάνει, πάει σε συναυλίες και αυτά, τα στείνει όλα εκεί. Ξαπλώστρες έρχονται. Με ξέρει ο Μεγαλιό, ξέρει σε ποια ξαπλώστρα κάθομαι. Και έρχεται και με βρίσκει.
1: Την αξιοποιεί με ήχος και φως και όλα.
0: Όχι, έρχεται όχι. Και με κουβολιό.
2: Σε ποιο νησί. Α, είναι, ξέχασα ότι σε VIP, οπότε όχι, δεν τα λες.
0: Θα μου φάνε την ξαπλώστρα.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Δεν θα χάσω την ξαπλώστρα μου. Λοιπόν, πες τίποτα, ψάχνω εδώ.
1: Τι ψάχνεις να δεις?
0: Τίποτα, γιατί έρχονται μηνύματα.
1: Έρχονται μηνύματα, okay.
0: Ρίση, βγήκε ο Αντετοκούμπο και είπε ότι ήθελε να σταματήσει τον μπάσκετ το 2020 γιατί είχε θέματα ψυχικής υγείας. Και του είπε ο Θανάσης, τι λες ρε λαλάκα! Ναι, εγώ το λέω live, έτσι.
1: Ναι,
0: υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατύπει στο φεστιβάλ του Νιάρχος, Νόστος 26. Δηλαδή, έχετε δει, λες τώρα το κούμπο. Ένα παιδί που δεν είχα να φάνε.
1: Και τώρα έχει λύσει όλα τα προβλήματα.
0: Τώρα μέχρι τα δισεγγονά του. Και ο Θανάσης λεφτά.
1: Ναι. Όλη η οικογένεια.
0: Όλη η οικογένεια και καλά να είναι τα παιδιά. Και όλο αυτό το έχει ζήσει όλο. Δηλαδή, αφού έχει ζήσει, το έχει ξύσει τον πάτο του βαρελιού και ανέβηκε πάνω. Και όμως,
1: στην κορυφή.
0: Και όμως, γιατί αυτό το πράγμα δεν διακρίνει άντρες, γυναίκες.
2: Ακριβώς αυτό. Το bullying και οι κακές συμπεριφορές δεν διακρίνουν τίποτα.
0: Πλούσιους στοχούς.
1: Κατάθλιψη.
0: Δεν κάνει διάκριση.
1: Πίεση. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Ινιέστα.
0: Που έχει σηκώσει ό,τι κούπα κυκλοφορεί στο ποδόσφαιρο.
1: Στη Μπαρτσελώνα του Γκουαρντιόλα που χαιρόσαι να την βλέπει, εσύ δεν είσαι Μπαρτσελώνα.
0: Και πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο
1: με την εθνική ομάδα.
0: Ό,τι υπήρξε στο ποδόσφαιρο, το έχει στο σπίτι του.
2: Και είχε κάνει τέτοια δήλωση.
1: Κατάθλιψη κανονικά. Δεν μπορούσε. Δεν άντεχε την πίεση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν μας έλεγε ο coach εδώ που είχε έρθει ότι έχουν ψυχολόγο πλέον στην ομάδα.
2: Καλά. Πολύ θετική εξέλιξη αυτή τουλάχιστον. Σκέψου τα νέα παιδιά τι μπορεί να περνάνε. Που αυτοί έχουν και τη δύναμη να το πούνε και να δώσουν και ένα καλό παράδειγμα. Σκέψου τα νέα παιδιά.
0: Γι' αυτό το είπε ο Greek Freak.
2: Μπράβο στον Greek Freak. Και μακάρι τώρα που είναι στη νέα ομάδα να είναι καλύτερα.
1: Μαϊάμι.
0: Μαϊάμι Heat. Θα έχει εκεί και έχει και ομογενείς, γίνεται χαμός.
1: Καλά, ομογενείς έχει παντού.
0: Ναι, αλλά εκεί ναι.
1: Έχει παραπάνω. Έχει περισσότερους.
2: Πόσο βλέπατε, το περιμένατε?
1: Ότι θα φύγει,
0: ναι.
2: Αλλά
0: θα
2: όχι
0: φύγει.
2: Που θα πάει, δεν
1: όχι,
2: ξέρω.
1: Όχι, δεν. Περισσότερο
2: δεν
1: το είχα στο μυαλό μου για Νέα Υόρκη.
0: Νιου Υόρκη.
1: Για Βοστόνη. Προσπάθησαν κάποιοι να τον πάνε στη Νέα Υόρκη.
0: Αλλά δεν πήγε στο Μαϊάμι. Γιατί έχει πολλούς ομογενείς σου. Η Νέα Υόρκη στην ευρύτερη περιοχή πρέπει να έχει μισό εκατομμύριο ομογενείς.
2: Α, γι' αυτό πίστευες ότι θα πάει εκεί.
0: Ναι.
2: Έκανε, είδες την αλλαγή.
0: Τι κομματάρα, βρε. Μπορείς να μου πεις γιατί με κοιτάς με poker face. Σταματήσω, απευθύνομαι. Και μασάς τσίχλα. Δηλαδή, τουλάχιστον να είναι ακαριέως ο θάνατος να τελειώνω.
1: Έχει απόψε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Κολομβία, Πορτογαλία.
0: Ωραίο.
2: Ωραίο. Άρα και ο Ρονάλτο, ε.
1: Γεμάτο το γήπεδο. Και φαντάζομαι και ρόλο Ρονάλτο και σημασία αγωνιστικής. Η μεταπόληση των εισιτηρίων, η μικρότερη, η πιο χαμηλή τιμή είναι 6.000 ευρώ.
0: Ναι, προσφορά και ζήτηση. Καπιταλισμός.
2: Βέβαια. Ωραίο μάτσο όμως.
0: Φαντάζομαι ότι
2: θα είναι και η Σακύρα κάπου εκεί.
0: Σακύρα?
2: Να δει την Κολομβία.
1: Α. Εσύ το πήγες αλλού, έψαξες αλλού. Όχι. Αλλού. Ναι. Ναι, δεν σε ξέρω. 2:30.
0: 2:30. Αν φάω κάτι βαρύ το βράδυ.
2: Ίσως αντέξεις.
1: Αν φας κάτι βαρύ το βράδυ θα κοιμηθείς αμέσως, ίσως να προλάβεις το φινάλε.
0: Η πρώτη στιγμή που ήταν πραγματικά δύσκολη για μένα ήταν όταν ήμουν παιδί και έβλεπα τους γονείς μου να δυσκολεύονται. Η δεύτερη γύρω στο 2020, όταν αντιμετώπιζα ζητήματα ψυχικής υγείας και ήθελα να απομακρυνθώ από τον μπάσκετ. Φανταστείτε πίεση, έτσι. Το έχω πει και στο παρελθόν, λατρεύω τον μπάσκετ, αλλά δεν μου αρέσει η δημοσιότητα. Είμαι πιο εσωστρεφής, εγώ ο αδερφός μου είναι διαφορετικός. Είχα τεράστιο βάρος στους ώμους μου, είπατε το κούμπο. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει, μόλις είχα αποκτήσει παιδί. Η μητέρα μου ζούσε μαζί μου και έπρεπε να είμαι στην πατρική, σαν πατρική φιγούρα για τον αδερφό μου. Επειδή είχαμε μόλις χάσει τον πατέρα μας, ταυτόχρονα έπρεπε να είμαι ένας από τους καλύτερους αθλητές στον κόσμο. Υπήρχε τόσο μεγάλη πίεση που ήθελα να τα παρατήσω. Όμως κατάλαβα ότι κανείς δεν μπορεί να μου στερήσει τη χαρά για αυτό που κάνω. Εκείνη τη στιγμή με διαμόρφωσε, λέει, εκείνη τη στιγμή είμαι άθραυστος. Έγινα καλύτερος πατέρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος γιος και άνθρωπος.
2: Πολύ σημαντική δήλωση.
0: Ο Θανάσης είναι πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας μου, ειδικά τη δεύτερη φορά που ένιωσα ότι ήθελα να απομακρυνθώ και το είπα στον εαυτό μου, τελείωσα, και ο Θανάσης μου είπε τελείωσε. Τι λες ρε μπιπ. Είναι πιο ελεύθερο πνεύμα.
1: Ο Θανάσης είναι έξω καρδιά, φαίνεται.
0: Είναι που διαβάζω τότε που είχαμε πρωτοβουλία το κούμπο και 7 ιστορίες που είχε πει ένας φίλος, τώρα ισχύει με αστικός μύθος, τι να σου πω, ότι ήταν παρέα και ήταν αυτός σκασμένος. Και του λέει,
1: ο Γιάννης ή ο Θανάσης.
0: Ο φίλος τους.
1: Ναι. Α.
0: Και λέει, τι έχεις ρε Νίκο, άσε ρε, τους λέει. Τα βάζω κάτω και αυτά και δεν μπορώ να μαζέψω τα λεφτά που θέλω για να πάω μια εβδομάδα με την Ελένη στο νησί.
1: Ναι.
0: Τι λες τρελέ, του λέει. Εμείς δεν έχουμε να φάμε, του λέει. Και εσύ στεναχωριέσαι γιατί δεν θα πας 5 μέρες αντί για αυτά στο νησί.
2: Και είδες ότι μπορεί να μην πιέστηκαν τότε τόσο πολύ όσο μετά, με την κοινωνική πίεση του. Πρέπει να είμαι ο καλύτερος, πρέπει να είμαι μπαμπάς, πρέπει να είμαι. Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Πατρική φιγούρα δίδυση για τον αδερφό.
2: Βέβαια.
1: Του, δίπλα στη μάνα του.
2: Σωστά.
1: Δύσκολα πράγματα.
2: Και καθόλου νομίζω τυχαίο το timing που κάνει αυτή τη δήλωση. Ίσως με την αλλαγή της ομάδας έτσι αφήνει πίσω του κάποιες δύσκολες στιγμές. Έχει αφήσει κάποια υπονοούμενα γενικά για την ομάδα που ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, σχάτως δεν παίρνουν στα καλά.
2: Ναι, και το έχει πει.
0: Στα ελάφια. Μαρίνα Χαραλάμπους μαζί μας, βοηθός αρχισυντάκτης στην εκπομπή Weekend Live.
2: Να μας δείτε αύριο, έχουμε πολλές τέτοιες ειδήσεις.
0: 2:30 με 4 και, ναι. Sky TV.
2: Δημήτρης Πανόπουλος, Μάρτζη Λαζάρου.
0: Χιλιάδες σκούτερ στους δρόμους της Ρώμης για τα 80 γενέθλια της θρυλικής Vespa. Εντυπωσιακές εικόνες από το Κολοσσέο. Έχουν βγει όλοι με μια Vespa. Vespa, ρε φίλε.
2: Καλά, σκέφτεσαι Ιταλός, Ρώμη.
0: Vespa.
2: Μια Vespa, ναι.
0: Σφίκα,
2: σε όλες τις ταινίες αυτό βλέπουμε.
0: Vespa σημαίνει σφίκα.
2: Α, ναι. Πόσα ξέρεις, μπράβο.
1: Προφωμένος.
0: Πώς το έλεγε ο.
1: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά καρταρτισμένος είμαι εγώ.
0: Πώς το έλεγε ο Σταυρίδης με τον Γιονάκη. Να που πέσαμε και στην καζούρα. Ορίστε ρε γατάκια, βγήκε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας και λέει καύσωνας υπερβολές. Το κρύο σκοτώνει περισσότερο.
1: Τι είπε ο Λεβέντης.
0: Μπορεί να βάλεις το YMCA.
2: Πώς σου ήρθε τώρα.
1: Τι είπε, τι είπε ο Λεβέντης. Τι είπε ο Λεβέντης.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας. Τον έχω γνωρίσει, είχε έρθει εδώ σε κάτι συνέδριο.
1: Μπράβο.
0: Καύσωνας υπερβολές.
1: Έλατε.
0: Το κρύο.
1: 41 έχει στη Γερμανία.
0: Προφανώς για τους θανάτους. Το κρύο σκοτώνει περισσότερο.
1: Α, ωραία. Αφού το κρύο σκοτώνει περισσότερο στη λογική, το σκότωσε και η ζέστη.
0: Chris Wright. Το βρήκες.
1: Μόνο Wright δεν είναι.
0: Είναι του αγοριού με το πορτοκάλι μαλλί.
1: Του αγοριού απέναντι.
0: Πείτε ό,τι θέλετε. Ξαναβομβάρδισε. Γίνεται πάλι χαμός εκεί κάτω. Σας το είπα. Βγαίναν όλοι εκείνη την Πέμπτη και πανηγυρίζαν και μου λέγανε από την αυτιλία, Πέτρα το μικρό καλάδι, έχουμε μπλέξει. Κάλεσε ουσιαστικά τους Ευρωπαίους να σταματήσουν να ανησυχούν για την κλιματική αλλαγή.
2: Μα δεν είναι ανησυχία. Πεθαίνει ο κόσμος.
1: Τρόμος είναι, γιατί ακριβώς πεθαίνει ο κόσμος. Μπορεί να το πει κάποιος ότι πεθαίνει ο κόσμος. Και ότι το κρύο μπορεί να σκοτώνει περισσότερους, όπως είπε ο Ράιτ, που μόνο ο Ράιτ δεν είναι
0: Κρις,
1: αυτό δεν σημαίνει
0: Κρις,
1: ότι.
0: Κρις, μην τον ακούς. Θα σου στείλω και φωτογραφία του να ξέρεις πως είναι. Ο Σταματέλος, Κρις. Ναι, ναι, ναι, γιατί. Περίμενε. Ο Υπουργός λοιπόν των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι υπερβάλλουν σχετικά με τους κινδύνους των υψηλών θερμοκρασιών.
1: Έχει τερματίσει όλα τα κοντέρου, λέμε.
0: Πάντα περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν το χειμώνα από ότι το καλοκαίρι, επειδή το κρύο είναι μακράν μεγαλύτερος δολοφόνος από τη ζέστη. Και αναφέρθηκε ειδικά στο χειμώνα του 2022 στην Ευρώπη, όταν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία εκτόξευσε τις τιμές της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις όσον αφορά τους θανάτους ήταν καταστροφικές. Χατάκια.
1: Φελός κανονικός,
2: Ναι.
1: Κανονικός όμως.
0: Αποχωρώ από το στούντιο.
1: Αποχώρα.
2: Τώρα σχολίασε αυτή τη δήλωση. Πες την αλήθεια. Τι είναι, προκλητική, τουλάχιστον αστεία. Μην το στηρίζεις επειδή
1: έλα,
2: τον
1: έλα, δώσε φωτογραφία
2: τότε.
1: Το μανάκι το μαύρο να πάρει εμένα. Μην έχεις θέμαστε.
0: Καλά, είναι εύκολο να μας διακρίνει γιατί είσαι ομορφάντρα μου. Σαν τον Τζορτζ Κλούνεϊ είναι, παιδιά, όλος γκρι.
2: Ισχύει.
0: Να ορίστε.
2: Είδες, το γυναικείο κοινό μίλησε. Τα λέμε ο Τζορτζ Κλούνεϊ του αθλητισμού, του αθλητικού ρεπορτάζ.
1: Το έχει κάνει ο Κούτρας. Το έχει ξεφτυλίσει ο
0: Χριστός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ λίγα για το Χριστάρα, γιατί
1: είναι. Όχι, προς Θεού, ο φίλος είναι ο Χριστός.
0: Το Τζούνος.
1: Και ο Τζούνος δίνει ωραία προγνωστικά του 1-0-5. Πέρα Παναγιά Μπαρτσελώνα, θα νικήσει η Μπαρτσελώνα. Όχι και over 2,5, θα νικήσει η Μπαρτσελώνα.
2: Στο Κολομβία όμως, Κολομβία-Βραζιλία. Πορτογαλία, Κολομβία-Πορτογαλία. Τι πιστεύεις? Μας δώσεις προγνωστικά, τι πιστεύεις?
1: Κολομβία.
2: Κολομβία, Θα κλαίει πάλι ο Ρονάλτο ή.
1: Εντάξει, το 4
2: είναι ψύχρεμο.
1: Μόνο αγοράκι. Μπράβο, μόνο.
0: Σήμερα είναι η επέτειος από τον που αποκλείσαμε τη Γαλλία. Μου φαίνεται. Ναι.
1: Περίμενα να το ψάξω.
0: 1-0.
1: Το 1-0 με την κεφαλιά του.
0: Του πέρασε όλου του αγοράκι από δεξιά και έκανε τη σέντρα.
2: Ρε, τι ωραίες στιγμές.
1: Περίμενε να το δούμε.
2: Τι ωραίες στιγμές. Τι θυμάμαι κι εγώ.

0: 25 Ιουνίου. Τους 7 σήμερα.
1: Εντάξει, προχθές.
2: Α, προχθές το διάβασα και σήμερα έχω εκπομπή.
1: Άρα ήταν σαν να είναι τώρα.
2: Δεν φταίω εγώ.
0: Ναι, random plan.
2: Ωραία, Radio Gaga, φτάνουμε προς το τέλος, κυρίες και κύριοι, και αυτής της εκπομπής. Μαρίνα, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, ήταν τέλεια παρέα σας.
2: Και η δικιά σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Χαμογελαστή. Να διαβάσω και το όνομα, γιατί δεν το πολύ θυμάμαι, μπορώ να το ξεχάσω. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Όλη η ομάδα θα είναι και αύριο μαζί. Μελίνα Σαμαραδέλη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου. Ακολουθεί η Άσπα Παναγοπούλου με δελτίο ειδήσεων και μετά.
0: Πετράν Κερκυλής με εκπομπή και μαγκαζίνο.
2: Από τη Μαρίνα Χαραλάμπου, τον Νικόλα Σταματέλο.
0: Και από τον Μινά.
2: Καλό Σαββατόβραδο.
1: Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα όταν είσαι στην...
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
14: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
15: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε δασική έκταση στα κρεονέρια Ναυπακτία στην Αιτωλοκαρνανία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά είναι σε πυκνή δασική έκταση, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο. Σε ύφεση χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κεραίες στην Βλαχέρνα Άρτας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο και Χίο, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αχαΐα και την Ηλία. Στη σύλληψη 45χρονης από την Ουκρανία για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Χαροδιά Μουρνιών στα Χανιά. Από την 1η Ιανουαρίου ως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές οι 118 συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 πυρκαγιές από πρόθεση. Στη Βενεζουέλα, ένα βρέφος 18 ημερών διασώθηκε από τα χαλάσματα ενός κτηρίου που είχε καταρρεύσει 32 ώρες μετά τις δύο φωνικές σεισμικές δονήσεις. Η διάσωση έγινε εν μέσω χειροκροτημάτων αργά χθες το βράδυ στην πλέον πληγήσα πόλη της χώρας, στη Λαγκουάιρα. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μια ώρα αργότερα. Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς που σημειώθηκαν την Τετάρτη, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 54.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό Αφγανιστάν. Ο σεισμός που έγινε αισθητό στην Καμπούλ και το βόρειο Πακιστάν είχε εστιακό βάθος 100 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με κατοίκους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός και είχε μεγάλη διάρκεια, ενώ ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος. Ένα Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε την περιοχή Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα, μια μέρα μετά τη συμφωνία πλαίσιου που υπέγραψαν Ισραήλ και Λίβανος. Το πλήγμα επιβεβαίωσε ο Ισραηλινός στρατός, αναφέροντας πως είχε στόχο τρομοκράτες. Την ίδια ώρα ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναϊμ Κασέμ, δήλωσε πως η συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο είναι άκυρη, μια ταπείνωση και μια παράδοση της εθνικής κυριαρχίας. Δήλωσε παράλληλα πως οποιαδήποτε απόπειρα να συνδεθεί η απόσυρση του Ισραήλ από το νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ παραβιάζει κόκκινες γραμμές. Στην Τουρκία, 178 άνθρωποι προφυλακίστηκαν με κατηγορίες για τρομοκρατία πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολού, επικαλούμενο ένα δελτίο τύπου της εισαγγελίας της Άγκυρας. Σύμφωνα με το πρακτορείο, από τους συνολικά 225 ανθρώπους που είχαν τεθεί υποκράτηση, οι 34 έχουν εφεθεί ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Τουρκική μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε πως μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, φοιτητές και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ταϊλάνδη συνελήφθη ένας Αυστραλός υπήκοος για τον εντοπισμό του πτώματος μιας 17χρονης μέσα σε βαλίτσα. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής και άλλα αποδεικτικά στοιχεία προτού του απαγγείλουν κατηγορίες για απαγωγή ανηλίκου με σεξουαλικούς σκοπούς, ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόκρυψη πτώματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 6 αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα μεσάνυχτα αναμετρώνται Κροατία-Γκάνα και Παναμά-Αγγλία. Στις 2.30 τα ξημερώματα Κυριακής η Κολομβία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία και τον Κοκό το Ουσμπεκιστάν και στις 5 το πρωί η Αλγερία κοντράρεται με την Αυστρία και η Ορδανία με την Αργεντινή. Σε συμφωνία με την ΤΟΥΝ για την απόκτηση του Έλμιν Ραστόντερ έχει έρθει ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του και την Τρίτη θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς. Στα ανατολικά τμήματα η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, ενώ θα σημειωθούν μεμονωμένες μπόρες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, στο Αιγαίο 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
17: Καλησπέρα σας.
18: Καλησπέρα.
19: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Ήρθε επιτέλους η ώρα,
19: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
18: Τίποτα!
17: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι σήμερα. Δεν γίνεται.
18: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
20: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
21: Που χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
22: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
23: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελα.
18: Τι λέει ρε, τι θέλει να κάνει, τι λέει.
24: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
18: Τα λόγια είναι περιττά, αλήθεια.
25: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
26: Θεωρώ ναι.
18: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν τι ακούω από

Γεια σας βρε παιδιά, τι γίνεται, τι κάνετε. Είμαστε καλά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και η Ρούλα Βρετάκου σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-00-174. Πανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pkirkpapakigmail.com. skyradio.gr. Αφού πατήσετε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, ο πιο δημοφιλής τρόπος επικοινωνίας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 θα σας ταλαιπωρεί, διότι ως γνωστόν ακολουθεί το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού.

0: Μας λυπήθηκε ο Θεός, παιδιά, από ό,τι φαίνεται, και έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, αυτού να μην το ματιάσω, σε αυτά τα άγια τιμημένα χώματα, ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Βέβαια θα μου πεις πολύ νωρίς. Ναι, πολύ νωρίς, όμως προς το παρόν κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και για τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, που είναι μια πολύ άγρια κατάσταση αυτή που διαμορφώνεται. Ναι. Έχει αέρα και ο αέρας και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και όχι μόνο, ολόκληρης της χώρας, θα πρέπει να μας έχουν σε μια κάποια εγρήγορση, σε μια κάποια επιφυλάκη, να έχουμε γενικότερα το νου μας με τις φωτιές, πάρα πολλά συμβάντας και σήμερα. Καλή δύναμη στο πυροσβεστικό το σώμα. Τώρα αρχίζει, ξεκινά ο Γολγοθάς για αυτούς τους ανθρώπους. Μέχρι το Σεπτέμβριο θα τρέχουν να σβήνουν φωτιές, μικρές, μεγάλες, σε αστικό περιβάλλον, σε δάση, σε μεικτής χρήσεως περιοχές που είναι και πιο δύσκολες για να τις περιορίσουν. Παντού θα τρέχουν και αυτοί. Τι να πεις, κουράγιο παιδιά, κουράγιο. Είμαστε δίπλα σας, είμαστε στο πλευρό σας. Ας προσπαθήσουμε και εμείς ο καθένας από το δικό του μετερίζει να κάνει πιο εύκολο το έργο των ανθρώπων αυτών που κάνουν ούτως ή άλλως εξορισμό ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Επανέρχομαι στο θέμα. Θα πρέπει να αισθανόμαστε πολύ τυχεροί με το καλοκαίρι έτσι όπως έχει ξεκινήσει. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, βλέποντας και αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στη Δυτική Ευρώπη. Η Δυτική Ευρώπη η οποία έχει γονατίσει από τη ζέστη, πραγματικά έχει γονατίσει. Δοκιμάζονται οι αντοχές των πολιτών, των συστημάτων υγείας, των δημόσιων υπηρεσιών, των υποδομών, θα έλεγε κανείς, αυτών των χωρών. Χώρες οι οποίες εμφανίζονται απολύτως απροετοίμαστες στο να διαχειριστούν αυτές τις νέες κλιματολογικές συνθήκες τις οποίες βιώνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αυτό τώρα δεν είναι ένα φαινόμενο καινούριο ή δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν περίμενες ότι θα κλιμακώνεται μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, δεκαετία με τη δεκαετία. Οι επιστήμονες τα λένε εδώ και χρόνια και η Ευρώπη δεν έχει πάρει τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να έχει λάβει. Και εδώ επιτρέψτε μου και ένα σχόλιο που αφορά κάποιους συμπολίτες μας, κυρίως νεότερης ηλικίας. Η ίδια ζωή, η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα θα έλεγε κανείς, έρχεται πολλές φορές και σου χτυπάει την πόρτα και έρχεται στην περίπτωση αυτή να απομυθοποιήσει και πολλά από αυτά τα οποία έχουν μέσα στο μυαλουδάκι τους αρκετοί που είτε θέλουν να πάνε στο εξωτερικό είτε βρίσκονται εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Πολλοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν με την προσδοκία ότι κάπου εκεί έξω βρίσκεται μια τέλεια κοινωνία, εδώ ότι υπάρχει το απόλυτο τίποτα, ότι ζούμε σε μια μπανανία, αυτό πιστεύουν αρκετοί. Νομίζω πως γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι συμπολίτες μας, ότι κάθε μέρος έχει τα δικά του τεράστια προβλήματα. Ένα δυσβάσταχτο κόστος ζωής, έλλειψη φθηνής στέγης, η ποιότητα της καθημερινότητας που δεν είναι πολλές φορές αυτό το οποίο σου έταξαν ή σου είπαν ή σου διηγήθηκαν. Και το τι ακριβώς συμβαίνει υπό αντίξωες συνθήκες, πώς διαχειρίζεται ένα κράτος, μια κοινωνία, μια έκτακτη κατάσταση, μια κρίση. Όπως είναι αυτή με τον καύσωνα και πώς το διαχειρίζονται αυτό οι Γάλλοι, οι Γερμανοί. Δεν λες τη διαχείριση αυτή υποδειγματική, δεν τη λες όταν πεθαίνουν βρέφη, όταν πνίγονται στα ποτάμια και τις λίμνες. Κάτι έχει πάει πολύ λάθος εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω πως όσοι προσπαθούμε έτσι να λειτουργήσουμε, αν θέλετε, ως ανάχωμα σε αυτό το κύμα φυγής στο εξωτερικό που ήταν πιο έντονο τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων και είχες και περισσότερους λόγους να φύγεις τότε ενδεχομένως από τη χώρα, νομίζω δικαιωνόμαστε με τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και την αδυναμία των ανεπτυγμένων χωρών, συνοδοιπόρων μας στο οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαχειριστούν τέτοιες έκτακτες καταστάσεις και τόσο μεγάλα προβλήματα που προφανώς είναι μεγαλύτερα και από τον πόη τους και από τον πόη το δικό μας και από τον πόη όμως το δικό τους. Μην υποτιμάμε τόσο πολύ τη χώρα μας, το έχω πει και άλλες φορές. Εδώ δεν είναι η τελευταία τρύπα του ζουρνά, Δεν είναι ότι δεν έχουμε σημειώσει την παραμικρή πρόοδο στο οτιδήποτε. Ας πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις φωτιές που έχουμε πολλές και σήμερα, το νου σας παιδιά ξαναλέω και το νου μας γενικότερα. Με τις φωτιές ο κρατικός μηχανισμός, ασχέτως κυβερνήσεως τώρα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, εγώ θα πω ότι ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι έτσι ώστε να έχει εξυγχρονιστεί ο κρατικός μηχανισμός, το πυροσβεστικό σώμα, η πολιτική προστασία και έχουν γίνει κάποια βήματα πρόοδου. Με το 112, τα ντρόουν, τα εναέρια μέσα, κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Οπότε αυτό θέλω να πω και εκεί θέλω να καταλήξω με αυτό το σχόλιο, ότι μην έχουμε την ψευδέστηση πως εκεί έξω θα βρούμε τη γη της επαγγελίας. Δεν υπάρχει παιδιά κάποιος παράδεισος επί της γης, ούτε στην Ελβετία, ούτε στην Αυστρία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στη Γαλλία. Τέλειες χώρες δεν υπάρχουν και δεν πρόκειται να υπάρξουν, δεν υπάρχουν τέλειες κοινωνίες γενικότερα. Γι' αυτό βλέπετε και αυτά που βλέπετε να συμβαίνουν υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, εννοείται 100% δεν το συζητώ αυτό. Είναι όμως δυνατόν σε μια πολύ ανεπτυγμένη χώρα όπως είναι η Γερμανία ή η Γαλλία, η οποία έχει αυτό το φοβερό κοινωνικό κράτος το οποίο μας το έχει κοτσάρει εδώ και δεκαετίες, να μην έχουν προνοήσει να βάλουν ένα air condition στα νοσοκομεία? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν αυτό το τεράστιο δίκτυο μετρό που έχουν να μην έχει τον παραμικρό κλιματισμό? Και εμείς εδώ δεν έχουμε, θα μου πεις. Αλλά εμείς εδώ πες... Εντάξει, κάτι το καινούριο έγινε, το λάθος και δεν μπήκε κλιματισμός όταν το φτιάξαμε. Αργήσαμε να το καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, ειδικά για τους θερινούς τους μήνες, σε μια χώρα μεσογειακή όπως είναι η Ελλάδα. Όμως εκεί η απείρως πιο οργανωμένη και καλύτερα οργανωμένη και διοικητικά σε καλύτερη κατάσταση που έχουν και την τεχνογνωσία Γερμανοί, πώς την πάτησαν έτσι, μου λέτε? Και ξαναλέω, οι επιστήμονες εδώ και δεκαετίες προειδοποιούν ότι αυτή θα είναι πλέον η κανονικότητα και η καθημερινότητά μας τα καλοκαίρια. Αυτό θα ζούμε, τέτοιες ακραίες τιμές θα βλέπετε ως προς τις θερμοκρασίες. Και προσέξτε τώρα πώς την έχουν πατήσει οι Ευρωπαίοι με τα κτίρια τους. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 7.30 με τον Στέφανο Παλατζά. Ο κύριος Παλατζάς είναι ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας. Τον έχω φιλοξενήσει και εγώ αρκετές φορές, και η Μαρία Δουρουδή και ο Άρης Πορτοψάλτε. Άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα των κατασκευών και των κτηρίων και πώς πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα οι κατάλληλες προσαρμογές έτσι ώστε να προσαρμοστούμε κτηριακώς στα νέα κλιματολογικά δεδομένα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Προσέξτε πώς την πάτησαν οι Ευρωπαίοι. Τα περισσότερα σπίτια σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι παλιά. Είναι παλιάς κατασκευής, έχουν εκτιστεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και σχεδιάστηκαν για να παγιδεύουν τη θερμότητα κατά διάρκεια των παραδοσιακά κρύων χειμώνων. Εκεί ο χειμώνας είναι χειμώνας, δεν είναι όπως εδώ. Αυτό τώρα έρχεται και τους δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι επί της ουσίας το σπίτι, το ίδιο κτίριο, το ίδιο σπίτι, το καλοκαίρι, μετατρέπεται σε μία παγίδα. Διότι κρατάει μέσα στο σπίτι όλη αυτή τη θερμότητα, όλη αυτή τη ζέστη. Δεν μπορείς να σταθείς σε αυτά τα σπίτια όταν έχει 35 και 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι κλίβανος, ρουφάνε όλη τη ζέστη. Γι' αυτό βλέπεις και πολλούς και στη Γαλλία και στη Γερμανία να έχουν φύγει από τα σπίτια τους και να έχουν πάει σε ξενοδοχεία. Αναζητούν αίθουσες κλιματιζόμενες. Λοιπόν, μετά το να βάλεις κλιματισμό σε αυτές τις χώρες δεν είναι μία απλή, μία εύκολη διαδικασία. Δεν είναι όπως εδώ που το θεωρούμε κάτι το δεδομένο και σχεδόν το 100% των κατοικιών πια έχει κλιματισμό. Υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός. Δεν είναι ούτε τόσο φθηνό να το κάνεις όπως θα μας εξηγήσει ο κ. Παλατζάς, ούτε τόσο εύκολο. Εκεί υπήρχε και ένας νομπισμός. Υπήρχε από τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Για δεκαετίες θεωρούσαν ότι το air condition είναι μια Αμερικανιά. Μπορεί να ξεκίνησε ως Αμερικανιά, αλλά όταν έχεις τόσο ακραίες συνθήκες καύσωνα να διαχειριστείς, το air condition είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνεις. Τι θα κάνεις, αέρα με βεντάλια, ή θα ανοίξεις τα παράθυρα και θα περιμένεις με κάποιον μαγικό τρόπο να δροσίσει? Δεν δροσίζει με τίποτα. Όσες ώρες και ανοίξεις το σπίτι, μη σου πω όταν ανοίγεις τις πόρτες, τα παράθυρα, γίνεται και χειρότερα. Λίβας μπαίνει μέσα και ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Οπότε και αυτόν τον σνομπισμό πληρώνουν. Μην νομίζετε δηλαδή οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, διότι το air condition Μπορεί να ήταν μια εποχή, μια σπατάλη. Τώρα όμως είναι κάτι το απαραίτητο, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα κλιματολογικά δεδομένα, κλιματολογικές συνθήκες, και τουλάχιστον για τις βασικές τους υποδομές. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μέσα μεταφοράς, το μετρό, τα λεωφορεία, τα νοσοκομεία, θα έπρεπε να έχουν προνοήσει αυτοί που έχουν και πορτοφόλι γεμάτο με λεφτά. Εμάς, πες, οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι και περιορισμένες. Αυτοί που έχουν τα πολλά λεφτά, τι σκέφτηκαν να κάνουν για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση για την οποία μας έχει πρίξει η Ευρώπη, παιδιά, εδώ και δεκαετίες. Και όλοι αυτοί που διοικούν μέσω των Βρυξελών την Ευρώπη και τις τύχες όλων μας, δεν προνόησαν να βάλουν ένα air condition στα νοσοκομεία για να μην έχουν θέμα ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και οι άρρωστοι. Λοιπόν, αυτά και για τον καύσωνα. Την καλησπέρα μου αυτό το απόγευμα Σαββάτου, 27 Ιουνίου, Σωτήριον έτος 2026, στην ελληνική ακτοπλοεία. Καλή σεζόν να έχετε, παιδιά, Έλληνες ακτοπλόοι, όσοι εργάζεστε εκεί, πληρώματα και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις. Έφτασε τελικά το πλοίο Κίσαμος στον προορισμό του με καθυστέρηση περίπου 8 ώρων. Not bad. Not bad at all, παιδιά. Από 8 ώρες το δρομολόγιο Πειραιάς, Μήλος και Χανιά το κάναμε 16, μια χαρά. Οπότε μπορεί να πει κανείς ότι ζούμε και την απόλυτη επιστροφή στα 90's, έτσι. Δηλαδή τα δρομολόγια μπορούν να γίνονται και σε τέτοιους χρόνους. Λοιπόν, σε τέτοιους χρόνους, Ροδάνθη, Νταλιάνα, δεν ξέρω ποιο άλλο πλοίο και ποιο άλλο δρομολόγιο σας έρχεται στο μυαλό. Μιλάμε για εποχές που πήγαινες στη Σαντορίνη και νόμιζες ότι έκανες υπερατλαντικό ταξίδι. Ναι, τα 90's ούτως ή άλλως είναι της μόδας, οπότε ούτως ή άλλως επιστρέφουμε εκεί. Είδες, αν δεν είδες, έχασες τι έγινε με τα ημισκούμπρια το περασμένο Σάββατο στα Νότια Προάστια, ο κακός χαμός. Μικρή, μεγάλη, πανικός. Και στο lifestyle επιστρέφουμε στα 90's. Οπότε γιατί όχι, παιδιά, και η ελληνική ακτοπλοεία να γυρίσει στα 90's. Αν και νομίζω πως ποτέ δεν έφυγε από τα 90's, από ό,τι φαίνεται. Διότι εδώ μιλάμε για έναν στόλο και πλοία που είναι της δεκαετίας του 90. Το σύστημα πλην εξαιρέσεων δεν έχει εξυγχρονιστεί. Βεβαίως τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Ξέρω, θα ακούσουμε διάφορες δικαιολογίες ως προς αυτό, όμως η πραγματικότητα είναι και η εικόνα την οποία έχει σχηματίσει ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό, και δεν μπορείς να αλλάξεις έτσι εύκολα την άποψη του κόσμου, ο οποίος κάθε καλοκαίρι χρησιμοποιεί τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να πάει στον αγαπημένο του προορισμό, στο αγαπημένο του νησί. Η εικόνα του κόσμου λοιπόν είναι ότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τις εταιρείες είναι απαράδεκτες. Λοιπόν, και μην τυχόν γίνει και όποια σύγκριση με τις αεροπορικές εταιρείες, διότι εκεί θα πέσει πολύ γέλιο. Πολύ γέλιο θα πέσει. Και με τα λιμάνια και τους χώρους αναμονής και με τα αεροδρόμια, πώς είναι Ελβενιζέλος, πώς έχει βελτιωθεί το αεροδρόμιο εκεί στο δικό μου το νησί, την Κέρκυρα, και πού βρισκόμαστε με τα λιμάνια, πού βρισκόμαστε, ωραίο. Αυτά με τις υγείες μας και καλή υπομονή όσοι ταξιδέψετε με τα πλοία της γραμμής το φετινό καλοκαίρι. Τέτοια συμβάντα μπορεί να τα ξανασυναντήσουμε, να τα ξαναβρούμε μπροστά μας, να παθαίνει blackout το πλοίο, μετά προσάραξη και μετά άντε να βγάλει άκρη με το λιμεναρχείο το πλοίο για να φτάσει μετά από 8 ώρες στο όποιο λιμάνι. Τέλος πάντων, αυτά τα πολύ ωραία συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη, να έχει χρόνο άνθρωπος, μην τον φάω.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ το λένε.
0: Εγώ θα κάνω μια παύση, πρόεδρε, για να καλωσορίσω στην παρέα μας τον Στέφανο Μπάντιο Νικολαίδη. Πώς με βρίσκεις, φιλέ, τι
2: κάνεις? Είσαι μέσα στο πνεύμα πάντως. Είσαι μέσα στο πνεύμα.
0: Στο πνεύμα των μεταγραφών του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Επειδή έχουν μπερδευτεί πολύ, ο παίχτης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από την ομάδα. Όχι, αυτό από Δευτέρα.
2: Ναι, μένουν μόνο τα τυπικά από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι. Όχι και τόσο τυπικά, θα έλεγα. Θα πρέπει να καταβάλει ο κύριος Γιανακόπουλος και 1,5 εκατομμύριο. Αλλά εντάξει, δεν φύδεται χρημάτων γενικότερα για την ενίσχυση του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Δεν φύδεται χρημάτων ούτε εδώ δικός μας ο Γιάννης Αλαφούζος, οπότε προχωράει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και του ποδοσφαιρικού και του μπασκετικού Παναθηναϊκού και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
2: Έτσι, να μπαίνουν τα πράγματα λίγο...
0: Έτσι, μπαίνουν σε μια τάξη και σε μια σειρά, φίλε μου.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια, σε αντίθεση με το Παναθηναϊκό, το ποδοσφαιρικό και το μπασκετικό, μάλλον δεν φαίνεται να μπαίνουν τα πράγματα σε μια σειρά σε ό,τι αφορά στα τις Μέσης Ανατολής, γιατί το Ιράν, Πέτρο, και αυτό το έχουμε στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr, απειλεί εκ νέου τα πλοία στο στενό του Ορμούς. Η αρχή έγινε χτες το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, όπου υπήρξαν κάποια αμερικανικά πλήγματα εκεί γύρω, σε κάτι αποθήκες με ντρόουν, έτσι, ως αντίπεινα στα χτυπήματα της Τεχεράνης στο αμερικανικό δεξαμενόπλιο, αν θυμάσαι, χτες. Τώρα, οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις, όπως γράφουμε στο sky.gr, υπογράμμισαν ότι όλα τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό οφείλουν να επικοινωνούν και να συντονίζονται με το Ιράν. Αυτό βεβαίως δίνει νέα διάσταση στα πράγματα, διότι ξέραμε ότι το μνημόνιο κατανόησης, ενώ το πιο πρόσφατο, γιατί έχουν υπογραφεί, μιλάμε για καμιά δεκαριά εύθραυστες εκεχηρίες μέχρι να φτάσουμε στο τελικό κείμενο.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, γράφει μεταξύ άλλων για πλήρες άνοιγμα του στενού του Ορμούς, απρόσκοπτη διέλευση.
0: Ναι, αλλά φαίνεται πως όλα αυτά είναι υπομονή διαπραγμάτευση και ρευστά, και φαίνεται πως τα διαπραγματεύονται όλα αυτά οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, και σίγουρα όταν τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα τελειώσει, θα θέλουν να έχουν ένα ρόλο εκεί. Στα στενά του Ορμούς οι Ιράνοι δεν θα σηκωθούν και να φύγουν και θα πούν ωραία τώρα περάστε όποιοι θέλετε και τα λοιπά. Είναι άλλα τα δεδομένα πλέον.
2: Και
0: ως προς αυτό εμφανίζονται κερδισμένοι μουλάδες, δηλαδή.
2: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Ισχυροποιημένοι ως προς τον ρόλο τον οποίο θα παίζουν πλέον στα στενά του Ορμούς, που δεν υπήρχε κάτι τέτοιο ως προς τη διεθνή ναύση πλοία μέχρι πρότινος. Άλλα θέματα που έχετε στην πρώτη σελίδα του sky.gr.
2: Άλλα θέματα. Πριν πάμε στα δικά μας, να σου πω ότι έχουμε συγκλονιστικές εικόνες από το άλλο σημαντικό μέτωπο εκτός συνόρων, τη Βενεζουέλα. Έχουμε πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο. Δηλαδή, να σου πω, 32 ώρες μετά τους σεισμούς, φαίνεται, αυτό ίσως έχει και τη σημειολογία του, έτσι, ότι μετά, ότι πάντα η ελπίδα νικάει στο τέλος. Ένα μωρό ανασύρεται ζωντανό από τις ομάδες 32 ώρες μετά τους σεισμούς. Την ίδια ώρα υπάρχει αγώνας με τον χρόνο βεβαίως για τον εντοπισμό των...
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή. Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
2: φωτιά.
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
9: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Φόνμπετ. Και να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
15: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε εξέλιξη είναι οι πυρκαγιές σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Βίσα Εύρου και σε δασική έκταση στα Κρυονέρια Ναυπακτίας. Η φωτιά στα Κρυονέρια είναι σε πυκνή δασική έκταση σε δύσβατο σημείο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβίας, στην Πέτρα Βιωτίας και στη θέση Κεραίες, στη Βλαχέρνα Άρτας. Το τελευταίο 24ωρο σημειώθηκαν 32 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμα 7. Πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, θα είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική.

0: ρεκόρ μετά το άλλο. Σπάνε υψηλές θερμοκρασίες στη Γερμανία τις τελευταίες ημέρες. Νωρίτερα το απόγευμα στην Σαξονία Άνχαλτ το υδράργυρος έφτασε τους 41,5 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένονται ως και αύριο θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Στη Δανία καταγράφηκε ρεκόρ όλων των εποχών. Στην πόλη Όντενζε με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 36,6 βαθμούς, υψηλότερη από την έναρξη των μετρήσεων το 1874. Στη Γαλλία το Παρίσι παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, αν και η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει στους 36 βαθμούς, η κατάσταση στα νοσοκομεία εξακολουθεί να είναι τεταμένη. Η Τσεχία κατέγραψε σήμερα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στους 40,6 βαθμούς βορείως της Πράγας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
2: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
3: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
1: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
4: Με δαγκώνει,
5: παιδιά. Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
6: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
7: Είναι κανίβαλοι. Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
8: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
9: Θα πεθάνουμε όλοι μα.
10: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
11: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
12: Τελειώσατε, τελειώσατε.
13: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει.
14: Ελατάκι, ο λαγοκέφαλος είναι.
15: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.

Από το Λούμπεν το ηχητικό που ακούσατε, το οποίο δεν είναι, επαναλαμβάνω, προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά όντως έχουν υποθεί δημοσίωση, παιδιά. Τι χώρα, τι μέσα ενημέρωσης έχουμε όμως, μπράβο μας. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο στο protagon.gr η Λίλα Σταμπούλογλου, διαβάστε το. Ο τίτλος «Στα σαγόνια του λαγοκέφαλου» στυλιτεύει το πώς έχουν διαχειριστεί το θέμα τα ελληνικά μίντια. Έχουν παρουσιάσει το λαγοκέφαλο κάτι μεταξύ Godzilla, Λευκού Καρχαρία και εξωγήινων που θα έρθουν εδώ και θα μας τελειώσουν. Κάντε τον κόπο να διαβάσετε το άρθρο της Λίλας Σταμπούλογλου για το πώς αυτή η διαχείριση από τα ελληνικά μίντια είναι, και έχει πολύ δίκιο η Λίλα που το επισημαίνει, πιο επικίνδυνη από τον ίδιο το λαγοκέφαλο σίγουρα. Το φετινό καλοκαίρι μετράω συναυλίες στις οποίες θα ήθελα πραγματικά να παρευρεθώ να πάω και δεν μπορώ. Μία από αυτές η συναυλία των Gorillaz αυτή την εβδομάδα. Πολύ κόσμο είδα να πηγαίνει εκεί. Στο πλαίσιο του Release Athens ήρθαν στη χώρα μας. Ο Damon Albarn, πολύ πρωτοπόρος για μας τα παιδιά των 90's, με πολύ ωραία τραγούδια τα οποία έχει βγάλει, όπως αυτό που ακούτε. Είναι τραγούδι νομίζω 25 ετίας, Clint Eastwood.

0: Και έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο οι Gorillaz. Λίγο πιο σκοτεινό, λίγο πιο σκοτικό, ναι. Μπορεί να είναι στις μαύρες τους, δεν ξέρω. Με ωραία τραγούδια όμως. Έχουμε παίξει πριν από κάμποσες εκπομπές. Αν προλάβουμε, θα παίξουμε και άλλο τραγούδι τους από αυτόν τον δίσκο, τον οποίο τον ετοίμησε το συγκρότημα και έπαιξε πολλά τραγούδια. 20.000 θεατές είχε στη συναυλία τους, χοροπηδούσαν σαν να μην υπάρχει αύριο και μπράβο τους. Μηνύματα πριν πάω στον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, συνονόματε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά και περαστικά, διότι μου λες πως είσαι και ασθενής. Περαστικά, ελπίζω να είναι κάτι το οποίο είναι διαχειρίσιμο αυτό το πρόβλημα υγείας που έχεις. Θάνο μου, με ρωτάς πως αισθάνομαι που ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ παίρνει ό,τι αφήνει ο Μπαρατζόκας. Μην ανοίγεσαι, διότι την τελευταία φορά που πήρα παίχτη από σένα από τον Ολυμπιακό, κατέληξα να παίρνω και πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό. Οπότε μην ανοίγεσαι. Γεια σου Άρη Ρολογάνα, είσαι καλά, καλησπέρα. Έχω βαρεθεί να ακούω τους εγκεφαλικά παράλυτους να βίζουν τη χώρα τους. Είδαμε στη Γαλλία να παίζουν μπουνιές για ένα air condition, τα νοσοκομεία να μην έχουν κλιματισμό και το μετρό να βράζει. Έχω αηδιάσει με τους ανθέληνες και καλό είναι να τσακιστούν να φύγουν. Εντάξει, πολύ σκληρώσεις. Είπαμε, Άρη, είπαμε. Ο Ιάσονας, καλησπέρα Πέτρο. Συγκρίνεις διαχείριση καύσωνα όπως κάνουμε εμείς διαχείριση χιονιά στην Αττική Οδό? Τα ξεχνάς. Όχι, καλώς κάνεις αυτό τον παραλληλισμό, διότι και εμείς θα πρέπει ως προς αυτό το κομμάτι να βελτιωθούμε, διότι τέτοιο χιονιά σαν αυτό που είχαμε πριν από μερικά χρόνια στην Αττική Οδό θα έχουμε πιο συχνά τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι η κλιματική κρίση, παιδιά. Τα άλλα που επισημαίνεις είναι γνωστές αντικοινωνικές συμπεριφορές πολλών, με τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν που να πάνε, με μας τους γονείς με τα καρότσια που επίσης δεν έχουμε πεζοδρόμιο για να κάνουμε τη βόλτα μας με την ησυχία μας. Αυτά είναι, ναι, μια ελληνική πραγματικότητα. Ο Χρήστος, να τελειώσει το αστείο από κάποιον που ζει πάνω από 10 χρόνια στην Αγγλία. Αν δεν το ζήσεις δεν το καταλαβαίνεις πως ανάλυτες είναι οι κυβερνήσεις. Και μοιράζεται μαζί μας ένα παράδειγμα. Ο Χρήστος μου λέει πως στην Αγγλία, ενώ έχουν air condition στα τρένα, δεν τα ανάβουν πάντα για οικονομία. Στα σπίτια δεν μπορείς να βάλεις air condition για υπηρεσίες υγείας. Η Ελλάδα είναι δεκαετίες μπροστά. Δείτε πως αντιμετωπίστηκε ο COVID μάλιστα. Ο έτερος Πέτρος. Λάθος η μη διάθεση κλιματισμού σε κράτη όπως η Γερμανία, κάτι τόσο αναγκαίο, θα μου πει σπάνια ανεβαίνει η θερμοκρασία, να όμως που προέκυψαν νεκροί. Ναι, και τουλάχιστον στις βασικές δομές τους θα έπρεπε να έχει air condition. Εντάξει, σε κάθε σπίτι, οκ, το καταλαβαίνω, για 5 μέρες να μην βάζεις αυτόν τον εξοπλισμό, να μην τον έχεις. Ο Γιώργος Κανίδης, η κλιματική κρίση μας δείχνει τα δόντια της. Βλέπουμε πως ακόμα και σε χώρες που θεωρούνται τα καλύτερα μέρη για να μείνει κάποιος, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τα νέα κλιματικά δεδομένα. Ο Πασόκεμον, πάλι βρήκατε θέμα με τον καύσωνα. Με ελάχιστες θερμοκρασίες 24 βαθμούς και από μεθαύριο μέγιστες 25, αυτά είναι θερμοκρασίες που στη Μεσόγειο είναι ζεστούλα. Θα βάλει άλλο κλιματιστικό για 10 μέρες το χρόνο. Κιμανιάνα, καλησπέρα Πέτρο μου. Έχω ζήσει πολλά χρόνια Δυτική Ευρώπη. Είναι διαφορετικά τα κτίρια εκεί από τα δικά μας. Εννοείται πως πολλά είναι κάποιων αιώνων. Έχουν τεράστια παράθυρα χωρίς μπατζούρια. Δεν έχουν καλά-καλά σανσέρ. Εγώ στη Ζυρίχη, μου γράφει Μανιάνα, ανεβοκατέβαινα 57 σκαλιά. Θα είχαν κλιματιστικά? Ναι, απλώς το καραβάν υποτίθεται προχωράει και κάποια πράγματα αλλάζουν. Δεν μένεις στον 18ο και το 19ο αιώνα, διότι μόνο και μόνο ο καιρός έχει αλλάξει πάρα μα πάρα πολύ. Αυτές τις ζέστες θα τις έχεις, άρα θα πρέπει και τα κτίρια να τα προσαρμόσουμε σε αυτά τα νέα δεδομένα, λέω εγώ τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Παλατζά, είναι πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου. Γεια σου Στέφανε, καλησπέρα. Στον ελληνικό θα μιλήσουμε εννοείται, διότι
1: καλησπέρα Πέτρο.
0: Τα έχουμε πει χίλιες φορές και εδώ στο Skype που έχεις έρθει και έχεις φιλοξενηθεί και από την Μαρία Δουρουδή. Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Είμαι καλά εγώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, Τώρα, είναι πραγματικά πρωτόγνωρο αυτό το οποίο βιώνουν στην Δυτική Ευρώπη. Βεβαίως, να πούμε πως αυτό το κύμα ακραίας ζέστης έχει μετακινηθεί τις τελευταίες ώρες προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Έχουμε σήμερα ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες να καταγράφονται στη Γερμανία. Στο Βερολίνο έχει κοντά 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία, σαν να τους αφήνει ο καύσωνας, αφήνοντάς τους πίσω, βέβαια, πάρα πολλά προβλήματα, πολλούς νεκρούς. Πολλούς νεκρούς, μιλάμε για δεκάδες θανάτους που σχετίζονται με αυτό το κύμα καύσωνα. Και διάβαζε επίσης, θέλω να το μοιραστώ αυτό και μαζί σου και με τους ακροατές, ότι πάρα πολλοί κάτοικοι και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης εγκατέλειψαν τα διαμερίσματά τους αναζητώντας δροσιά σε ξενοδοχεία. Αυτή ήταν τελικά η λύση την οποία προέκριναν οι ίδιοι, μιας και από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπήρξε κρατικός μηχανισμός ο οποίος με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να μπορέσει να τους ανακουφίσει, να βρεθεί κάποιος χώρος κλιματιζόμενος για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι, αν όχι για κάποιες ημέρες, για τις ώρες που πραγματικά είχε τέτοιες θερμοκρασίες τις οποίες δεν μπορούσαν και αυτοί να σταθούν. Λοιπόν, τι λες?
1: Έτσι είναι, η Ευρώπη είναι πάρα πολύ πίσω στο θέμα του κλιματισμού. Να φανταστείς ότι ο μέσος όρος των νοικοκυριών που έχουν κλιματισμό σε όλη την Ευρώπη δεν ξεπερνάει το 25%.
0: Ναι.
1: Στις νότιες χώρες όπως η Ελλάδα, στις μεσογειακές, είναι περίπου στο 50%. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, ή με την Ιαπωνία, όπου το ποσοστό των σπιτιών που έχουν κλιματισμό είναι στο 90%.
0: Ναι. Σε εμάς είναι τόσο χαμηλά, 50% είμαστε.
1: Εκεί περίπου είναι. Ναι. Στο μέσο όρο είναι εκεί. Αν βάλεις τώρα τα χωριά και αυτά που δεν έχουν κλιματισμό, ναι, είναι κάπου εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι στα αστικά κέντρα τα ποσοστά θα είναι υψηλότερα. Δηλαδή στην Αθήνα, φαντάζομαι δεν θα είμαστε στο 50%.
1: Παρόλα αυτά, ναι, δεν είναι μεγάλο και στην Αθήνα και δυστυχώς,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: πολλά κλιματικά.
0: Ναι. Είναι παλιά.
1: Πολλά κλιματιστικά είναι παλιά τεχνολογία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν το δίκτυο ή να μην είναι αποδοτικά ή πολλοί κόσμοι να μην τα ανάβει. Εμείς την είχαμε κάνει αυτή την άσκηση πριν από 2 χρόνια, 2 καλοκαίρια, για το Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με το δίκτυο C40, σε 50 νοικοκυριά, ευάλωτα νοικοκυριά της Αθήνας. Είχαμε πάει και είχαμε δει τι γίνεται τον Ιούλιο μέσα στον καύσωνα. Και εκεί διαπιστώσαμε ότι ακόμα και νοικοκυριά τα οποία είχαν κλιματισμό δεν τον άναβαν. Οι μέσες θερμοκρασίες μέσα στα σπίτια ήταν της τάξης των 30 βαθμών και πάνω. Οι μέσες θερμοκρασίες, όχι οι ψηλότεροι. Με αποτέλεσμα αυτό να επιδεινώνει πάρα πολύ την κατάσταση των ανθρώπων μέσα στα σπίτια, να προσπαθεί να ανοίξουν τα παράθυρα, νομίζοντας ότι κάτι θα κάνουν.
0: Ναι. Ενώ επί της ουσίας διαχέεις περισσότερη ζέστη, θερμότητα, ναι, ναι, στο σπίτι, έτσι δεν είναι?
1: Φαντάζομαι ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν είναι μαθημένοι. Πολύ περισσότερο εκεί οι δημόσιοι χώροι και τα δημόσια κτίρια δεν έχουν κλιματισμό.
0: Ή και πώς και δεν προνόησαν,
1: δεν
0: από την εμπειρία σου.
1: Μα δεν υπήρχε.
0: Γιατί ξέρεις γιατί στο λέω. Εδώ ακούμε τον ΟΗΕ, πόσες περιβαλλοντικές οργανώσεις κάθε χρόνο να λένε, παιδιά, η θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει. Ανεβαίνει ραγδαία κάθε χρόνο. Μήνα με το μήνα θα βλέπετε ότι θα είναι πιο ζεστό, πιο θερμό το κλίμα. Τα καλοκαίρια μας θα έχουμε κύματα καύσωνα που δεν τα έχετε διανοηθεί. Πώς και δεν προνοήσαν, έστω στα νοσοκομεία, ρε παιδί μου. Δεν σου λέω εγώ να έχει παντού κλιματισμό.
1: Θα σου πω 2 παραδείγματα. Θυμάμαι προσωπικά ένα καλοκαίρι, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, αλλά θυμάμαι ότι ήταν ο μεγάλος καύσωνας στη Γαλλία και μετά το παγκόσμιο κύπελλο στη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είχα βρεθεί στο Μόναχο, ήταν ένας από τους πρώτους καύσωνες, τους μεγάλους που είχαν γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Είχα βρεθεί στο Μόναχο και θυμάμαι ότι στο Deutsches Museum του Μονάχου δεν υπήρχε κλιματισμός παρά μόνο πάνω στο πλανητάριο. Δηλαδή ήταν απίστευτο. Και μαθαίνω ότι και τώρα ακόμα δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Εξακολουθεί να είναι η κατάσταση έτσι.
0: Και έχουν περάσει 20 χρόνια.
1: Αυτό είναι το ένα παράδειγμα. Το άλλο παράδειγμα είναι ότι, που έχει να κάνει κυρίως με επιστημονικό δίκτυο και ερευνητικό δίκτυο που συμμετέχω τα τελευταία χρόνια.
0: Πριν πάμε σε αυτό, κάτι το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητα εκεί των ανθρώπων και τις δυνατότητες και τα εργαλεία που έχουν στα χέρια τους. Κάποιος στο σπίτι του στη Γερμανία μπορεί να βάλει, αν θέλει, κλιματιστικό, έχει αυτή τη δυνατότητα ή όχι?
1: Μπορεί, είναι μια διαδικασία βέβαια που θέλει άδεια. Το θέμα είναι ότι επειδή η αγορά είναι πάρα πολύ μικρή, δηλαδή κανένας δεν πουλάει κλιματιστικά ζητάει, η ζήτηση είναι ελάχιστη.
0: Ναι.
1: Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή,
1: φαντάζομαι ότι μια μονάδα κλιματιστική απλή του χιλιάρικου στην Ελλάδα εκεί μπορεί να κάνει και 3 και 4 χιλιάδες. Όχι, πιο ακριβή είναι η εγκατάσταση.
0: 3 και 4 φορές πάνω το κόστος.
1: Ναι, ναι, ναι. Τόσο πολύ. Και Φελό. Ακόμα πιο ακριβή είναι η εγκατάσταση, διότι η εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Πώς το λένε, εγκαταστάτη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι ελάχιστη.
0: Α, είναι δυσέβρετη. Ναι.
1: Μιλούσα με ένα φίλο προχθές και μου λέει ότι προσπαθούσε να βάλει κλιματιστικό στον Ντάρμστατ. Τον Ντάρμστατ είναι έξω από τη Φραγκφούρτη, 30 χιλιόμετρα, και ο εγκαταστάτης έπρεπε να έρθει από τη Φραγκφούρτη. Δεν υπήρχε στον Ντάρμστατ και του ζήτησε 1.500 ευρώ
0: τι
1: για την εγκατάσταση.
0: Και άρα είναι ασύμφορο για κάποιον. Είναι μια κλειστή αγορά εκεί.
1: Ναι,
0: ναι, δεν υπάρχει αγορά. Οπότε είναι ασύμφορο για κάποιον να βάλει κλιματισμό στο σπίτι του. Σε διέκοψα όμως, έλεγες κάτι άλλο.
1: Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Ναι, έλεγα κάτι άλλο για την Αγγλία. Στην Αγγλία έχουν σχεδόν μία δεκαετία που συζητάνε για το λεγόμενο overheating. Δηλαδή προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να. Ακόμα και στα παθητικά κτίρια που φτιάχνουμε εμείς, να μην χρησιμοποιήσουν κλιματισμό, active cooling, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αλλά να βρουν παθητικούς σχεδιασμούς και παθητικές λύσεις.
0: Υπάρχουν.
1: Οι οποίες θα μπορούσαν.
0: Υπάρχουν.
1: Δεν υπάρχουν, όχι. Oh. Εγώ ήμουν απόλυτος εδώ και μια δεκαετία, τους το έλεγα, το συζητάγαμε πάρα πολύ έντονα, γιατί εμείς ξέρουμε τον κλιματισμό και τον χρησιμοποιούμε σε παθητικά κτίρια στην Ελλάδα. Τους εξηγούσα ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Θα χάσουμε και τις πλεονεκτικές. Και τα πλεονεκτήματα που έχουμε στα παθητικά κτίρια, όπως για παράδειγμα τον νυχτερινό αερισμό, που σιγά σιγά ούτε αυτόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, διότι όπως ξέρεις και εδώ στην Αθήνα η θερμοκρασία το βράδυ δεν πέφτει τα καλοκαίρια όπως έπεφτε παλιά. Μένει στους 25, στους 28 βαθμούς, επομένως και να ανοίξεις τα παράθυρα δεν μπορείς να φτιάξεις μια καλύτερη θερμοκρασία.
0: Όντως,
1: άρα θα αναγκαστούμε να χρησιμοποιούμε το active cooling, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, στο ερώτημα που βάλαν και κάποιοι ακροατές, οι οποίοι άκουγα πριν που διάβαζε τα μηνύματα,
0: λέγανε
1: μα θα βάλουμε ένα κλιματιστικό για 10 μέρες.
0: Ναι, αυτό μου το έχουν στείλει 2-3 ακροατές.
1: Η απάντηση είναι ναι, θα βάλουμε ένα κλιματιστικό για 10 μέρες. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να σχεδιάσουμε το σπίτι μας έτσι, ώστε το ίδιο κλιματιστικό με μικρές καταναλώσεις να μας καλύπτει χειμώνα καλοκαίρι.
0: Εγώ παρότι δεν έχω τις γνώσεις και την εξειδίκευση τη δική σου που είσαι πολιτικός μηχανικός, ο πολιτικός μηχανικός της καρδιάς μας εδώ στο Sky, λοιπόν να το επαναλάβω, θα απαντούσα στους ακροατές ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν 5-10 μέρες, σε 10 χρόνια μπορεί να είναι 20-30 μέρες. Που χρειάζεται να βάλεις κλιματισμό στη Γερμανία, έτσι δεν είναι? Τουλάχιστον έτσι προβλέπουν οι επιστήμονες, δηλαδή.
1: Εγώ να το αντιστρέψω το ερώτημα και να πω ότι σήμερα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, όλα τα καινούργια διαμερίσματα και καινούργιες οικοδομές έχουν ενδοδαπέδια θέρμανση.
0: Ναι, σωστό.
1: Μειώνεται ή δεν μειώνεται η ανάγκη θέρμανσης στην Ελλάδα τους χειμώνες που έρχονται?
0: Έχεις δει.
1: Μειώνεται. Ναι. Άρα και αυτή η δαπάνη.
0: Είναι περιττήρες.
1: Είναι μια μεγάλη δαπάνη, η οποία δεν αποσβαίνεται εύκολα. Άρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι. Πώς συνδέεται όλο αυτό? Ήθελα να μας το εξηγήσεις αυτό, ρε Στέφανε. Πώς συνδέεται όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουν και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί και οι Άγγλοι με τα σπίτια τους? Τα παίρνουν σπίτια πάρα πολύ παλιά και τα είχαν κατασκευάσει έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται και το παραμικρό άνοιγμα του καιρού. Όταν είχε ήλιο, δηλαδή το χειμώνα, να ζεσταίνεται το σπίτι.
1: Αν σου μιλήσω ειδικά για την Αγγλία, διότι τυχαίνει στην Αγγλία να έχουμε κάνει πολλές μελέτες και έχουμε και ένα συνεργάτη ο οποίος έζησε χρόνια εκεί και έχει ασχοληθεί με το θέμα. Αυτά τα παλιά, τα βικτοριανά που λένε στην Αγγλία τα σπίτια, τα οποία είναι με το τουβλάκι απ' έξω και τα οποία προφανώς δεν μπορείς να τα αγγίξεις, δεν μπορείς να τα εύκολα να τα μονώσεις εξωτερικά. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη για να μπορέσεις να τα μονώσεις από μέσα και να μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον το οποίο να είναι αποδεκτό, να μην έχει υγρασία και να μειώνει τις καταναλώσεις όσο γίνεται περισσότερο. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δεν μπορείς να τα λύσεις με μια, πώς θα το πω τώρα, με ένα γενάκ που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Το λέω λίγο και με αφορμή τα προγράμματα εξοικονομώ και όλα αυτά που κυκλοφορούν. Δυστυχώς δεν γίνεται σοβαρή δουλειά από όλους τους συναδέλφους μηχανικούς. Ακολουθούν το μπούσουλα που λέει να ανεβάσω το κτίριο 2 κατηγορίες, ώστε να πάρω την επιδότηση, αλλά κανένας δεν σκέφτεται να σχεδιάσει αυτό που συζητάμε τώρα.
0: Ναι, ποιο είναι το πραγματικό ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου. Ναι.
1: Πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει το κτίριο τα καλοκαίρια, πώς θα μπορέσει να γίνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι. Επειδή, μου λένε εδώ ακροατές και για τις μεταλλικές στέγες σε πολλά από αυτά τα σπίτια στο εξωτερικό, ότι εγκλωβίζουν τη θερμότητα έτσι όπως τα έχουν κατασκευάσει, τα έχουν φτιάξει. Και αυτό καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο.
1: Τα μεγάλα ανοίγματα ναι, και ναι, το ότι δεν έχουν σκίαση, έχουν, γιατί δεν τη χρειαζόταν.
0: Ναι, αυτό εκεί, μου το έλεγε και η Μανιάνα. Και η σύζυγός μου, η Σοφία, που έμεινε σε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα στο Ντίσελντορφ, είχαν κάτι παράθυρα τεράστια. Τεράστια παράθυρα, χωρίς μπατζούρια εννοείται, τεράστια παράθυρα, να μπαίνει όλο το φως μέσα, όλο το φως. Καταλαβαίνω πως εκεί δεν στέκεσαι τώρα, δεν στέκεσαι τώρα με 38-39 βαθμούς, θα είναι φούρνος.
1: Φαντάσου, οι νέες οικοδομές που χτίζονται στα νότια προάστια και έχουν και αυτές τόσο μεγάλα ανοίγματα, χωρίς ιδιαίτερα συστήματα σκίασης, τι θα γίνει ακριβώς. Θα μου πεις.
0: Α, λες εμάς τώρα, σε εμάς λες.
1: Θα καταναλώνουν κλιματισμό και βέβαια αυτοί που αγοράζουν διαμερίσματα εκεί κάτω δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη να πληρώσουν και.
0: Ναι, αλλά αυτό θα έπρεπε κάποιος να τους το πει, να τους ενημερώσει ότι παιδιά, ωραία το φτιάχνετε το σπίτι, αλλά το καλοκαίρι πώς θα γίνει δουλειά εδώ.
1: Δεν ξέρω αν τους ενημερώνει κανείς.
0: Ναι, μάλλον όχι.
1: Δεν ξέρω αν τους ενημερώνει. Επίσης θα ήθελα να πω κάτι άλλο, γιατί είδα και σήμερα πάλι στο Sky το πρωί ένα άρθρο στο sky.gr το οποίο έλεγε πώς αντιμετωπίζουν οι πόλεις αυτούς τους καύσονες σε επίπεδο πόλης πια. Και βέβαια και σε επίπεδο αντιμετώπισης της λεγόμενης αστικής θερμικής νησίδας. Έχουμε πολύ καλό επιστημονικό προσωπικό για αυτά τα πράγματα. Έχουμε τον Μάθο τον Σανταμούρη, ο οποίος είναι ένας λαμπρός επιστήμονας και έχει κάνει πραγματικά καταπληκτικά πράγματα σε πολλές πόλεις του κόσμου, δίνοντας λύσεις σε θέματα δημόσιου χώρου και πτώσεις της θερμοκρασίας στο δημόσιο χώρο. Αλλά εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί ορισμένοι φαντάζουν ότι έτσι λύνεται το πρόβλημα. Αυτά που προτείνουν οι επιστήμονες έχουν να κάνουν με την everyday κατάσταση. Δεν έχουν να κάνουν με τα heat wave, με τους καύσονες. Όταν η θερμοκρασία φτάνει στους 45 βαθμούς, το αντικατεβάζει από τους 45.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
7: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
8: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
9: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
10: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
11: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
12: Μες στα χαράματα.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες. Γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες. Η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Ρε! Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο. Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
10: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
9: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
10: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410 91 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
2: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 75 85 657
2: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
2: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Υπάρχουν πολλοί, πάρα πολλοί και είναι ίδιοι.

αγαπάτε, ή αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη, ή αν είναι κάτι

χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.